0: Η είδηση ωστόσο αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: you're listening to my new single Forever to the End with Close.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε έπειτα από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
2: Να σου πω.
1: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
2: Αγιασμό
1: και...
2: θα κάνουμε.
1: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Όχι, εμείς εδώ.
1: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε σχολείο.
2: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
1: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
2: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
1: Με όλα αυτά. Δεν τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
2: να πούμε σήμερα ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά...
1: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
2: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
1: Τι Ευάνθεια.
2: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
1: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά, Ευάνθεια.
2: Ευάνθεια.
1: Που λέγεις Ευάνθεια.
2: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά... Καλή σχολική χρονιά,
1: έτσι, καλή
2: σε
1: σχολική
2: όλα
1: χρονιά,
2: τα παιδιά της παρέας.
1: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
2: Και καλά κουράγια στους γονείς.
1: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνονταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι οι δάσκαλοι 11 το Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
2: να τους ψάξουμε, ρε παιδί μου.
1: 11 το μήνα σήμερα, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό φαντάζομαι, αλλά ποιο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη.
1: Για πες.
0: Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχης, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο
1: Μπουγάς. Ναι, είμαι σίγουρη. Έτσι. Και εγώ αυτός είναι ο πλανητάρχης της καρδιάς μου.
0: Ναι, αλλά ο πλανητάρχης τίνει πλέον να γίνει Μπουγάς. Έτσι, προς τον Μπουγά δηλαδή.
1: Μην προσβάλλεις τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έτσι, και ο Τραμπ λέει, είχε προσλάβει κάποιον ο οποίος είναι, έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Αυτό έγινε, βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Αχα. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλευε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Έφυλε από αυτούς. Διακυδεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι της χώρας τους δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτούς τους διάσημους.
0: Δεν πειράζει, κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνουν, ας πούμε, λες, πες εσύ, δεν με νοιάζει, να με πληρώσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα, δηλαδή να πειράζεσαι, να έχεις επιχειρήματα, όχι πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζεις να λες τα δικά σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή, άμα το παίξω talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλανα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί. Δηλαδή, εσύ τι έλεγε εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Κάποιο που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να το βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία, άμα ψάξετε δηλαδή.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Προηγουμένως να σου πω ότι, ο Τάκης Τζαχαράτος που λέγαμε προηγουμένως κάνει φοβερό καζατζίδι. Έτσι, φοβερό καζατζίδι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Κοίτα, η αλλαγή που μου λες από Amy Winehouse σε καζατζίδι.
0: Ναι. Κάτσι Νικολάου, ξέρω και εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζή, καλά το πανταζή τον κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά, καρά. Με τον Καρά νομίζω ότι είχε συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
1: Μάλιστα, και η Σάλαμη Υγεία.
0: Πολύ
1: καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
0: Ναι, να αυτό, για να δουλεύει ο κόσμος. Να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 το Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως. Βαλίκος μας κατρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Αχ, ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβηκε σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πραξικοπήματος στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ίδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε
1: λοιπόν. Στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει... μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλάιον, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού.
0: Μεσολόγγι.
1: Έχει διάφορα είδη, σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Γιατί όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, βάλεις λίγο αλάτι στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Και εγώ κάπως υποχρεωτικά. Υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Α, έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως. Ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βέβαιως, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις, που έρχεται. Ξεκούρασε.
1: Εσύ τελικά αποφάσισες.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα πας.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά.
1: Uh-huh.
0: Καταλαβαίνεις. Μπορώ να μην πω και.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραία που θα έκανα.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ, ναι. Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Εκεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται μάνα μου Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα, μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί.
2: Βεβαίως.
1: Παρασκευή, 11 του μήνα. Έτσι, ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε, δηλαδή. Θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
2: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
1: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, δεν τους ενδιαφέρει.
2: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, παιδί μου. Αλλά έχει μία πικάντικη νότα.
1: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
2: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
1: τι έχουμε ζήσει,
2: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε. Μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα. Παιδιά, ελάτε να δούμε τι λέει.
2: Αν ο Μπιν Λάντεν έστειλε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
1: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
2: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
2: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων. Άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για το λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Λοιπόν, για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα, παντρεμένη, 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο, τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Να είναι 33χρονοι είναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς. Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και του έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε κιόλας η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον. 15χρονο.
1: Γιατί έλειωσε την νόημα αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Δεν σου κάνουν διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις οπότε βλέπεις. Πάει να πει.
0: Όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήταν καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Πολύ συντρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές. Άμα είναι κουρασμένοι, έτσι αστοχεί μερικές φορές.
1: Θες να είναι καλές, ε.
0: Καλές, σωστές δηλαδή. Να βγουν δηλαδή, αυτό εννοώ. Λοιπόν.
1: Θες εσύ τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος ή Ευηβαλή, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
3: Πολλά αυτά που έχουμε.
2: Εκεί στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Δηλαδή είναι δεύτερη χρονιά ή τρίτη
3: αυτό,
2: που γίνεται χαμός.
3: Είναι
2: δηλαδή
3: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή.
2: Ξαφνικά. Βέβαια η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια πόσο είναι αυτό το καιρό.
3: Όχι, δεν το είδα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί. Το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ, επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ένα έτσι, μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα του έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά, θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια.
3: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί να το πίστευε αυτός.
3: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να ερχόταν ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
2: Δεν πειράζει. Θα το λέγα εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω όλο.
3: Μπορεί και πάλι να σου πίστευε. Θα βρισκόσαι σε κανένα μπουντρούμι.
2: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Εντάξει.
3: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
2: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
3: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα. Αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι. Γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι. Και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
2: Στο περιπολικό.
3: Ναι. Τσαντισμένη κατσίκα, η οποία είχε κάνει άνω κάτω το περιπολικό και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
2: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι, υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει,
3: ζώδιο
2: τι
3: κατσίκα.
2: Είναι κρυός.
3: Εγώ καιρός. Εγώ καιρός, δεν κατσίκα.
2: Ναι, κατσίκα. Ήθελα να την πω την κακία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει το. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οκ. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι νευριασμένος και τσιτωμένος.
3: Ναι, η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε
2: καταλάβει. Δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
3: Α, εσύ ήσουνα.
2: Εγώ ήμουν.
3: Εντάξει.
2: Έτσι να πεις το δράμα. Παίζει να το πιστέψει.
3: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι.

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι και σήμερα.
1: Το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά άλλα. Τα κρούσματα, αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα μας, δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φέρεται να είχε, λέει, μια θυελώδη ερωτική ζωή, που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο!
0: Δηλαδή, ακόμα και με στο καρουτσάκι να τον έχεις τον άλλο, θα στην κάνει, έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή. Και άντρας να είναι,
1: με
0: δηλαδή.
1: Με ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά!
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα το σεξ για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα τρία του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν το Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η Βρετανική Daily Mail.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Φαίνεται λίγο πολύ παράξενο.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουνε κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο γι' αυτό.
0: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
1: Σίγουρα θα σε βρίζεις.
0: Εκτός από αυτό όμως, είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε.
1: Δεν το πιστεύω και δεν το δέχομαι.
0: Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Θα πάρουμε την τελευταία μας αμνάσα.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια. Yeah.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σειρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Look me in the eye. Tell me that I'm still alive. 'Cause what you did last night was a sin.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς καλέ?
2: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τίποτα, μια χαρά.
2: Έτσι.
1: Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα.
2: Καλώς ερχόν των πραγμάτων.
1: Η παραγωγή της εκπομπής πάντα στον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
2: Και το κορίτσι μας, ναι, μαζί, η Βασιλεία, ναι, Πέτρου.
1: Αλίμονο λοιπόν. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια audition για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, audition είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα.
1: Σωστά.
0: Θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου. Θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο. Έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο,
1: ναι,
0: σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουνε?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην Αυστραλία. Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να
0: και
1: το
0: να
1: μαζέψει,
0: το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει, εντάξει, okay, σκέφτεται και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φλιτζάνι,
0: έτσι,
1: το παιδί,
0: μπράβο,
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η αδιαφορία, λέει, μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου. Και τα σκουπίδια,
0: μπράβο,
1: πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε?
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις. Αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: so don't blink twice. Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
1: μας. Έτσι μας λέγανε στην ιστορία.
0: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα ζυγός. Κατά κάποιες έτσι παλιές ρίσεις.
1: Πώς, σύζυγος λέει λέγεται η λέξη.
0: Λοιπόν, είναι και ο γάμος. Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
1: Απαπα.
0: Αμέ.
1: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
0: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, οι άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
1: Α, παπά.
0: Και αυτός ο αριθμός λέει αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους. Αν βάλεις και τους δεύτερους και τους τρίτους μετά τα 50.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν,
1: οριάζουν οι γάμοι.
0: Ο πραγματικός όγκος των γάμων 50 πλάς είναι αισθητά μεγαλύτερος και αγγίζει το 5%, παρακαλώ πάρα πολύ. Αμέ. Οι πίνακες αυτοί της Ελστάτ για τη δεκαετία του 90 δείχνουν και το χαμηλότερο τότε μέσο όρο ηλικίας πρώτου γάμου. Τότε ήταν στα 24-29.
1: Παντρευόντουσαν γάμοι άνθρωποι το 90-24-29.
0: Ναι, είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω του 1%. Τώρα έχουμε φτάσει το 5.
1: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι άνω των 50.
0: Τι νόμισες αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που... Έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω. Έτσι. Τώρα.
1: Δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε.
0: Έτσι.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Σε κόλλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και ώρα να μιλήσουμε για το χωρικό μας.
1: Εύα, για όνομα του Θεού.
0: Το έχει η οικογένεια, το έχει το χουί. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί την Kim.
0: Όπως μου λες εδώ, ναι, η Kim λες.
1: Μετά την Kim Kardashian, για την Chloe θα πω.
0: Ναι, η Kim είχε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει,
0: το έχουμε ξεχάσει.
1: Είχε πει στο
0: People, έτσι, ότι παιδιά είναι ψέματα όλα αυτά, το είχαμε πει αυτό. Κατακεραυνώνει την NASA που λέει ψέματα στον κόσμο, δεν έχει πατήσει ποτέ Αμερικανός. Αμερικανός.
1: Ναι, ναι.
0: Στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αυτή τον εαυτό του αν το θεωρεί Αμερικανό.
1: Πάντως τσίπησε η NASA τότε και της είχε απαντήσει τη Kim.
0: Ναι, αν θες να σε πάμε και μια βόλτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να δεις τα πράγματα από κοντά και να ξεχάσουμε να σε πάρουμε πίσω.
1: Μπράβο. Ήρθε λοιπόν και η ψηλή, η λίγο ταυραντωμένη αδελφή Chloe,
0: ναι.
1: Και είπε: δεν είναι μόνο εκείνη που το πιστεύει, και εγώ το πιστεύω.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, και δεν το είπε τύπου μεταξύ μας, το είμαι στο People, το περιοδικό. Το διάβασε πολλοί κόσμος. Ότι δεν πιστεύει στην προσελήνωση. Άκου τώρα. Νιώθω άσχημα, λέει, γιατί έχω πει πολλά στην Kim γι' αυτό και μάλλον την έβαλα σε προβλήματα. Α, ότι εκείνη το είχε πει πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω ότι συνέβη και θα πεθάνω με αυτή την άποψη. Δεν θέλει να αλλάξει και γνώμη.
0: Ότι δεν έχει πάει η American Master.
1: Έτσι. Καλά θα κάνει η NASA να μην απαντήσει.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει,
1: έτσι,
0: από ό,τι βλέπω,
1: έτσι,
0: εδώ.
1: Έτσι. Άλλωστε.
0: Gemini λέει, δεν λέγεται το πρόγραμμα το καινούργιο.
1: Gemini το AI.
0: Που λέει δίδυμα.
1: Δίδυμα.
0: Να τις πάνε και τις δύο επάνω.
1: Και να τις αφήσουν, παρακαλούμε.
0: Παρακαλώ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Για πες!
0: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η άνοιμα και η δράση για την άγρια ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανός να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμός σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και οι δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI. Μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι. Κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify.
1: Mm-hmm.
0: Με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει όπως όποιος ακούει.
1: Κλαίει
0: για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι,
1: ναι,
0: πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια.
1: Να
0: τα
1: περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι. Τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα,
0: ναι,
1: μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά όλα εγώ for Christmas is you και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Α, την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για τον νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε και πάλι εδώ. Δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα. Οι ημερομηνίες δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν φύγουμε. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ακάθεκτοι συνεχίζουν παρέα με εσάς, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε κάποτε.
1: Θα σε πάω πίσω. 1938, αλλά μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση.
0: Ναι, για πες.
1: Ξανάρχισαν 11 Σεπτεμβρίου του 1938.
0: Μάλιστα.
1: Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
0: Α, ωραίο.
1: Μετά από 2.000 χρόνια.
0: Έλα ρε.
1: Ξαναπάτησαν ηθοποιοί και κοινό.
0: Ήταν η πρώτη παράσταση της νέας εποχής.
1: Βεβαίως, με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, mm-hmm, από το Εθνικό Θέατρο, και με πρωταγωνίστρια, παρακαλώ, την Κατίνα Παξινού, σε σκηνοθεσία Ροντήρη.
0: Έλα.
1: Αυτά είναι ονόματα,
0: έλα,
1: που εμείς τα ξέρουμε μόνο θεωρητικά, έλα, αλλά τότε ήταν τεράστια ονόματα.
0: Και είναι. Και είναι ακόμα.

0: ορίστε, που κάθεσαι και βλέπεις έρευνες και μελέτες πώς να νιώσεις καλύτερα. Πάρ' το μπουκαλάκι σου, κορίτσι μου.
1: Με το νερό.
0: Πιες λίγο νεράκι.
1: Κάθε φορά που πίνω μου φωνάζεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στην εκπομπή, όχι μετά.
0: Εκτός εκπομπής, ναι. Λοιπόν, είναι λέει το απλό μυστικό της ευεξίας. Γιατί. Για πες.
1: Γιατί ο εγκέφαλός μας καταρχήν αποτελείται σε ποσοστό περίπου 75% από το νερό και όχι μόνο ο εγκέφαλός μας, το σώμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει και τη μνήμη και τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Δίνουν νερό στους πολιτικούς μας, δεν ξέρω. Με επαρκή ενυδάτωση το μυαλό λειτουργεί πιο καθαρά και πιο αποδοτικά, μειώνονται οι πονοκέφαλοι, έχουμε καλύτερη πνευματική διάρκεια και αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πίνουν νερό.
0: Δεν πίνουμε
1: στο
0: νερό.
1: Το λέω εγώ.
0: Δεν πίνουμε.
1: Όχι, δεν πίνουμε νερό ούτε εμείς, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας.
0: Ούτε κανένας. Γι' αυτό κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
1: Έτσι.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
2: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Α, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ρε φίλε.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο αν το βλέπαμε.
0: Το είδαμε. Το είδα. Εγώ το είδα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερός ο τύπος και πραγματικά δηλαδή το καταφέρει.
1: Σοου, κανονικό, ε!
0: Εντελώς όμως. Απλά δεν δείχνει το τέλος.
1: Α!
0: Δεν δείχνει το τέλος. Πόσοι του την πέσανε.
1: Για να δούμε.
0: Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια λέει πανηγυριού έξω από ένα εστιατόριο στην Πάφο,
1: ναι,
0: στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ένας αποφάσισε να δώσει το δικό του σοου. Τι έκανε λοιπόν? Ανέβασε στο κεφάλι του, όχι τραπέζι, όχι ποτήρια, όχι μπουκάλια, όχι κανάτες. Μια τεράστια σούβλα κοντοσούβλη, παιδιά!
1: Που ψινότανε!
0: Είχε ψηθεί, καλέ!
1: Ο Χριστός!
0: Ναι! Και μάλιστα ανέβηκε πολύ γρήγορα το βίντεο, λέει, στα social media. Σε λίγες ώρες έγινε viral. Συγκέντρωσε πάνω από 300.000 προβολές.
1: Αυτόν θέλανε να δουν ή τα κοψίδια τώρα.
0: Δεν δείχνει το τέλος, σου λέω. Δεν ξέρω αν τη γλίτωσε το παλικάρι. Δεν ξέρω.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε και για σήμερα στην ενότητα, τελειώνοντας την εκπομπή.
1: Και τι ενότητα για το Σαββατοκυριακό.
0: Είναι τραγούδια για το weekend.
1: Για φτιάξε μας τη διάθεση.
0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι των Loverboy,
1: ναι,
0: που έχει τίτλο Working for Weekend.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τραγούδι από τους Loverboy, είναι Καναδοί αυτοί, έτσι. Mm-hmm. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Get Lucky, το 1981. Πρόσεξε τώρα γιατί είναι τραγούδι για το weekend, Working for Weekend. Ο κιθαρίστας ο Paul Dean,
1: ναι,
0: κάποια Τετάρτη,
1: ναι,
0: βγήκε έξω ο άνθρωπος να κάνει βόλτες και τα λοιπά, τον Ατάλο, mm-hmm, και είδε ότι υπήρχε μια ερημιά, ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε.
1: Δεν κυκλοφορούσε.
0: Τότε.
1: Τότε, παλιά.
0: 1980, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν ότι όλοι φαντάζομαι ότι είναι στις δουλειές τους και όλοι όπως και αυτός σκεφτόντουσαν μεσοβδόμαδα,
1: ναι,
0: τι να αρχίσουν να σκαρφίζονται, να οργανώσουν, να κάνουν
1: για το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή η συνήθεια. Άκου. Το θυμάσαι.
1: Και πώς δεν το θυμάμαι.
0: Πολλές φορές μεσοβδόμαδα αρχίζουν τα τηλέφωνα. Παιδιά, Παρασκευή,
1: τι θα κάνουμε.
0: Σάββατο, τι θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Πάνε αυτά τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το Working for Weekend. Και το αφιερώνουμε σε όλες και όλους που μας ακούνε για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και να το περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
1: Τέλειο.

0: Είδες, σε έφτιαξα.
1: Με έφτιαξες, λέει.
0: Χαρουμενούτσικο ήτανε.
1: Ήτανε χαρουμενούτσικο.
0: Σπιδιχτούλη.
1: Ήτανε χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Αλλά περιμένω την επόμενη εβδομάδα τρομερές μουσικάρες όπως πάντα από σένα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα και στο τέλος του πενθήμερου. Μπροστά μας έχουμε ένα wow weekend, καλοκαιρινό.
1: Όσο μπορεί το καθένας.
0: Έτσι. Ακόμα και μια βολτίτσα στο πάρκο της γειτονιάς με μια πορτοκαλάδα στο χέρι και καλή παρέα.
1: Και ακόμα και αν δουλεύετε, ρε παιδιά, με καλύτερη διάθεση θα περάσει η ώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Βασιλεία Πέτρο, άντε, επειδή την αγαπάς, τη λέω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI συγκέντρωσαν τουλάχιστον 4 φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό. Στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τις κεντρικές προτεραιότητες του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία παρουσίασε την Πέμπτη από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του κόμματος Μαρία Καριστιανού, βάζοντας στο επίκεντρο τη δημογραφική αναγέννηση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυρία Καριστιανού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ασκώντας έντονη κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο Predator, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ, καθώς και για τα μνημόνια και τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόγραμμά της καταρτίστηκε μετά από πολύμηνη προετοιμασία ομάδων ειδικών. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για το νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες στυλιτεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν τον Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους. Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε την Πέμπτη το ξενοδοχείο Λούση στην Καβάλα, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης. Η ιστορική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εξελισσόμενο από ένα πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόμημα σε ένα σύγχρονο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων. Στους 30 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τα καταγεγραμμένα κρούσματα να ξεπερνούν πλέον τα 320. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο επιδημιολογικός χάρτης του ΕΟΔΗ δείχνει κρούσματα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, αφορά τη Θάσο, η οποία βγήκε οριστικά από τη λίστα των περιοχών υψηλού κινδύνου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Οι αγώνες της πρώτης φάσης για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος συνεχίστηκαν την Πέμπτη. Ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 και προκριθήκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 27. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό που σημαίνει και την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Σήμερα θα μοιραστούν και τα βιβλία στα περισσότερα σχολεία. Με ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελειδοδείκτες οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν σήμερα τους μικρούς μαθητές οι αστυνομικοί σε όλη την περιφέρεια. Στην Καβάλα, κλιμάκια της αστυνομίας βρέθηκαν έξω από το 10ο, το 12ο, το 15ο και το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς σαν ημέρα του αγιασμού. Σε επιστολή του, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Λιμπεράκης περιγράφει την ομοίη, όπως λέει, πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα του burnout του κλάδου. Η επιστολή στελιτεύει την απαξίωση, ειδικά των νέων αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους με μισθούς των 800 ευρώ, την ώρα που μόνο το ενίκιο αγγίζει τα 600, έχοντας ταυτόχρονα, όπως λέει, την απέτηση για διαρκή και πανάκριβη κατάρτιση. Το σύστημα μετατρέπει τους δασκάλους σε γραφειοκράτες. Αντί να αφοσιωθούν στο παιδαγωγικό τους έργο και στη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων εντός τάξης, όπως το bullying και οι μαθησιακές δυσκολίες, καλούνται να παλεύουν καθημερινά με απρόσωπες πλατφόρμες αξιολογήσεις της πολιτείας, αναφέρει ο κύριος Λιμπεράκης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε με κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίζεται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Καταγράφει αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέα μέτρα εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Λύσεις για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους της Καβάλας ζήτησε ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης από τον Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση που είχε μαζί του έθεσε το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την αποζημίωση των παραγωγών στα τενάγη των Φιλίππων, αλλά και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και αμπελουργών της Καβάλας. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του Πασόκ Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο χθες. Κατηγόρησε το κράτος ότι φορτώνει τους Δήμους με ευθύνες, αλλά τους αφήνει χωρίς τα απαραίτητα χρήματα. Στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, το κλιμάκιο του Πασόκ άκουσε τα προβλήματα που μπλοκάρουν την καθημερινότητα, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων και χρηματοδότησης για τα έργα. Μαζί με το στέλεχος του κόμματος Μάρο Κουκουδάκη, ζήτησαν να σταματήσει ο συγκεντρωτισμός. Τόνισαν πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να έχουν πραγματικό λόγο στις αποφάσεις. Δημόσια πειρά εξαπέλυσε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης εναντίον του στενού συνεργάτη του Υπουργού Άμυνας Δημήτρη Περδίκη, κατηγορώντας τον ευθέως για έπαρση και αλαζονία. Αιτία της έκρηξης του βουλευτή ήταν η πλήρης αδυναμία επικοινωνίας. Ο κ. Λαζαρίδης έψαχνε τον κ. Περδίκη από την Τετάρτη για να συνεννοηθούν για τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι εισηγητής, αλλά ο διευθυντής του Υπουργού δεν του απάντησε ποτέ. Βλέποντας ότι η άλλη πλευρά τον αγνοεί επιδεικτικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε γνωστό το θέμα στα social media, κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας». Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει τους πολίτες να εντοπίσουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για το νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες θελητεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν το Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει, όπως λένε, στην ψηφιοποίησή τους. Η Ρούλη Μπουραντά έρχεται στο Σαντέ Μπαρ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ με την πρώτη της σόλο παράσταση «Πυργινή και κόμεντι».
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημά του στο Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες για την πρώτη φάση για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρτα Καστανέων με 1-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 μποφόρ, στο Θρακικό βορειοανατολική 4, η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoy Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό που σημαίνει και την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Με ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελειδοδείκτες οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν σήμερα τους μικρούς μαθητές οι αστυνομικοί σε όλη την περιφέρεια. Στην Καβάλα, κλιμάκια της αστυνομίας βρέθηκαν έξω από το 10ο, το 12ο, το 15ο και το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς σαν ημέρα του αγιασμού. Σε επιστολή του, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Λιμπεράκης περιγράφει την ομοίη, όπως λέει, πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα του burnout του κλάδου. Η επιστολή στελιτεύει την απαξίωση, ειδικά των νέων αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους με μισθούς των 800 ευρώ, την ώρα που μόνο το ενίκιο αγγίζει τα 600, έχοντας ταυτόχρονα, όπως λέει, την απέτηση για διαρκή και πανάκριβη κατάρτιση. Το σύστημα μετατρέπει τους δασκάλους σε γραφειοκράτες. Αντί να αφοσιωθούν στο παιδαγωγικό τους έργο και στη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων εντός τάξης, όπως το bullying και οι μαθησιακές δυσκολίες, καλούνται να παλεύουν καθημερινά με απρόσωπες πλατφόρμες αξιολογήσεις της πολιτείας, αναφέρει ο κύριος Λιμπεράκης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε με κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίζεται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Καταγράφει αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα μέτρα εν όψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Λύσεις για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους της Καβάλας ζήτησε ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης από τον Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση που είχε μαζί του έθεσε το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την αποζημίωση των παραγωγών στα τενάγη των Φιλίππων, αλλά και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και αμπελουργών της Καβάλας. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του Πασόκ Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο χθες. Κατηγόρησε το κράτος ότι φορτώνει τους Δήμους με ευθύνες, αλλά τους αφήνει χωρίς τα απαραίτητα χρήματα. Στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, το κλιμάκιο του Πασόκ άκουσε τα προβλήματα που μπλοκάρουν την καθημερινότητα, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων και χρηματοδότησης για τα έργα. Μαζί με το στέλεχος του κόμματος Μάρο Κουκουδάκη, ζήτησαν να σταματήσει ο συγκεντρωτισμός. Τόνισαν πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να έχουν πραγματικό λόγο στις αποφάσεις. Δημόσια πειρά εξαπέλυσε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης εναντίον του στενού συνεργάτη του Υπουργού Άμυνας Δημήτρη Περδίκη, κατηγορώντας τον ευθέως για έπαρση και αλαζονία. Αιτία της έκρηξης του βουλευτή ήταν η πλήρης αδυναμία επικοινωνίας. Ο κ. Λαζαρίδης έψαχνε τον κ. Περδίκη από την Τετάρτη για να συνεννοηθούν για τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι εισηγητής, αλλά ο διευθυντής του Υπουργού δεν του απάντησε ποτέ. Βλέποντας ότι άλλη πλευρά τον αγνοεί επιδεικτικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε γνωστό το θέμα στα social media, κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας». Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίσουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για το νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες θελητεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν το Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει, όπως λένε, στην ψηφιοποίησή τους. Η Ρούλη Μπουραντά έρχεται στο Σαντέ Μπαρ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ με την πρώτη της σόλο παράσταση «Πυργινή και κόμεντι».
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημά του στο Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες για την πρώτη φάση για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρτα Καστανέων με 1-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 4, η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
6: For trying to change the system from within.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά μηνύματα στο 6985-870-059.

Θα σηκώσω το γάντι, το γάντι το οποίο μου ρίξατε, γι' αυτό εννοώ. Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Είναι πολιτική, το ξέρετε, αλλά θα το ξεκινήσω και θα το καταλάβετε γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Μου λέτε γιατί δεν ασχολείσαι με την υπόθεση του Μαζονάκη, του τραγικού θανάτου του καλλιτέχνη αυτού, και μάλιστα μου προσδίδουν πρόθεση, πώς να το πω τώρα, ελιτισμού απέναντι σε αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο κατά την κρίση κάποιον ακροατό το απαξιώνω, ή εν πάση περιπτώσει γιατί ας πούμε ας το πιάσω και με ένα είδος ζωής ας πούμε, το οποίο λειτουργεί μέσα σε αυτό το lifestyle που ζούμε σήμερα, δεν είναι συμβατό με τη δική μου αξιακή κώδη. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά το λέω έτσι σχηματικά. Λοιπόν, θα πω λοιπόν για αυτό το θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να πω με τον τρόπο τον οποίο εγώ κρίνω ότι έχει σημασία να ασχοληθεί κάποιος. Προσέξτε να δείτε λοιπόν. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καθένας, βρίσκονται δύο γιατροί οι οποίοι μπαίνουν σε ένα λαμπερό κτίριο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και αποφασίζουν ότι είναι κάνει μία δουλειά. Δεν έχουν, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν καμία υποδομή, δεν τηρούν κανένα κανόνα ασφαλείας και δεν έχουν τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσουν μία έκτακτη περίπτωση που μπορεί να τους προκύψει όπως τους προέκυψε. Για προσέξτε λοιπόν εδώ τι έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι διαφημίζουν το μαγαζί τους, γιατί μαγαζί είναι σε τελική ανάλυση, στα social media και αξιοποιούν όλες τις γνωριμίες και όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσουν να προσελκύσουν πελάτες. Τι εκμεταλλεύονται? Εμπορεύονται τη ματαιοδοξία κάποιων ενδεχομένους ανθρώπων ή και την ανάγκη, γιατί δεν είναι μόνο, είτε για να βρίσκεται, να είναι φρέσκος, για ευεξία, να είναι νέος, να είναι όλα αυτά, και ανοίγουν χωρίς τα απαραίτητα προσόντα κάτι το οποίο το μοσχοπουλάνε. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, και για μένα αυτό είναι και το σημαντικότερο. Μπορεί οποιοδήποτε χωρίς τα προσόντα και χωρίς τις υποδομές σε αυτή τη χώρα να κάνει ό,τι αυτός δηλώσει και να κινηθεί και να προσελκύσει ό,τι πελατεία και να βγάλει, γιατί το κέρδος είναι όλη στην ουσία. Αποδεικνύεται ότι μπορεί. Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη να τον ελέγξει αυτόν τον άνθρωπο, τον όποιον άνθρωπο, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι και άλλες ιατρικές υπηρεσίες που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει την κοινωνία με πλαστικούς χειρουργούς και δεν ξέρω τι, που έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, που πάλι ήταν με αυτές τις ιδιωτικές προσεγγίσεις και με αυτούς τους κανόνες λειτουργίας, και πάλι έβγαλαν ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Ποιος λοιπόν έχει την ευθύνη? Ο ιατρικός σύλλογος ίσως, ο οποίος δεν σήκωνε κατά καιρούς και κατά το παρελθόν καμία, πώς να σου πω τώρα, να σας πω, μύγα στο σπαθί του παλιότερα, τώρα άφαντος? Το κράτος. Τι είναι το κράτος εν τέλει, ας πούμε, τροχονόμος είναι?
των υποθέσεων αυτών, τι ακριβώς κάνουν σε αυτή τη χώρα για να μπορέσουν, τι ακριβώς κράτος έχουν φτιάξει για να προστατεύσουν και τι μηχανισμούς. Κανένα. Είναι το μόνο παράδειγμα που έχουμε ζήσει? Όχι. Είναι. Το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις έτσι για να, δείτε πόσο μοιάζουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πρόσφατη υπόθεση που τη θυμάστε όλοι, της Γιολάντα, της βιομηχανίας αυτής. Σαν παράδειγμα τη φέρνανε, φοβερό και τρομερό. Πήρε ένα σκασμό επιδοτήσεις. Την παρουσίαζαν υπουργοί και λέγανε ορίστε ένα πρότυπο επιχειρηματικότητας. Αποδείχτηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω σε ναρκοπαίδιο. Κανένας δεν μπήκε να ελέγξει γιατί δόθηκαν οι επιδοτήσεις. Αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, δεν τηρήθηκαν. Θέλετε κάποια άλλα παραδείγματα? Για παράδειγμα, την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

τη θέση τους γιατί είχαν πάει για σουβλάκια. Δηλαδή, ούτε εναλλακτικές. Δεν θέλω να σας θυμίσω τώρα. Εδώ λοιπόν αναρωτιέμαι πραγματικά πού βρίσκεται αυτό το δημόσιο το οποίο όλοι κόπτονται και όλοι θέλουν να το κυβερνούν. Τι χώρα είναι αυτή, και δεν θέλω να ρίξω στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την υποκρισία πάνω στα αποκαίδια ενός γεγονότος, γιατί τέτοια περίπτωση είναι και το γεγονός που μιλάμε, να έρχονται οι διάφοροι και να λένε τα διάφορα. Κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να καταλάβει η κοινωνία μας και να φανεί αυτό το πράγμα, ότι οι κυβερνήσεις τις οποίες εκλέγουν πρέπει να τηρούν τους κανόνες και για τους λόγους τους οποίους εκλέγουν. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Μάνο Χατζηδάκη, να λέει ότι όταν το τέρας κυριαρχήσει και επιβληθεί στην κοινωνία, δύο πράγματα συμβαίνουν. Όχι ότι το τέρας έγινε πιο ανθρώπινο, αλλά ότι η κοινωνία και το κράτος βέβαια αποκτηνώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, θα μπουν κάποιοι φυλακοί. Πάρα πολύ ωραία. Μα είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει κανένας τι έχει συμβεί? Είναι δυνατόν εδώ, ακόμα και στη Μέκα του καπιταλισμού και στην Αμερική, όπου υπάρχει, ας πούμε, να το πιάσουμε με μια λογική, όπου υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο επιχειρήν, υπάρχουν κανόνες. Το αμερικάνικο σύστημα σου λέει, εγώ θα σου κάνω έλεγχο. Δεν ξέρω πότε θα σου κάνω τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση που σου τύχει να γίνει ο έλεγχος και δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει και αυτά που προβλέπονται, θα σου κόψω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Ο Αλ Καπόνε δεν μπήκε στη φυλακή για τις δεκάδες δολοφονίες και τα εγκλήματα που έκανε η μαφία του. Μπήκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή, γιατί απέκρυπτε εισοδήματα. Δεν είναι, γιατί εκεί μπορούσαν να τον πιάσουν, στο άλλο είχε καλυφθεί. Θέλω να πω λοιπόν, εδώ δεν έχει κανένας ευθύνη και όλοι συζητάμε τα ίσωνα, όχι τα μίζωνα, τα ελάσωνα. Αυτά συζητάμε. Δηλαδή η ουσία αυτής της υπόθεσης λοιπόν, για να κλείσω, είναι αυτή κατά τη γνώμη μου, και όχι τα άλλα τα πικάντικα. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ιδιαίτερος, έχασε τη ζωή του μέσα σε ένα εργαστήρι το οποίο υπήρχε και το οποίο δεν είχε ελέγξει κανένας, γιατί κάποιοι δεν είχαν βασικές υποδομές. Όπως για παράδειγμα αποδείχτηκε ότι δεν είχαν ούτε καν απεινιδωτή. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε λίγο. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στην Telecom.gr και Telecom.gr για την ακρίβεια και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Ο Δημήτρης λέει καλημέρα Σωτήρη, τι έγιναν και τόσα σχόλια και τόσα τραγούδια για τον Γιώργο και μπράβο στο κόκκινο που τον τίμησε. Καλό Σαββατοκύριακο κλπ. Ναι Γιώργο, έτσι έγινε και τον τίμησε και τον... και βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι, επειδή βλέπω όλη αυτή τις προηγούμενες μέρες και να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, μου την πέσανε, όλα τα κανάλια έχουν πέσει στην κλειδαρότρυπα και ψάχνουν μια υπόθεση, θεώρησα απαραίτητο

0: απαραίτητο να πω κάποια πράγματα, γιατί ακριβώς μου την πέσανε, για τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι περισσότερο σημαντικά και που αλλάζουν τη ζωή μας, γιατί τα βρίσκουμε συνεχώς. Τώρα είναι αυτό το περιστατικό. Χθες ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Και ακολουθούμε λοιπόν. Πού είναι αυτός ο κύριος Πατούλης τώρα, για να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα? Πού είναι ο κύριος Πατούλης, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι μπορεί να είναι και ξανά περιφερειάρχης? Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Πατούλης για το παραμικρό και άλλες εποχές που έκανε επίθεση πολιτική, δηλαδή το στοιχειώδες. Και η κυβέρνηση τι ελέγχει, οι κυβερνήσεις, δηλαδή τι τέρας είναι αυτό το πράγμα που έχουν αφήσει να αναπτυχθεί? Γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα? Να ξέρει ο καθένας ότι δεν γίνονται, δηλαδή πώς να το κάνουμε? Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως, ας πούμε, η ευθύνη, το να βάλουν δύο γιατρούς στη φυλακή ή να τους συλλάβουν και να κάνουν, να δούμε τις χειροπέδες και να πούνε να το, τι έγινε το κακό? Τι προληπτικά μέτρα πήρανε για να μην συμβούν όλα αυτά τα πράγματα? Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα γιατί και πώς και κάπως και εκείνο και τ' άλλο. Δηλαδή, εντάξει τώρα ρε παιδιά, δεν είναι το πρωτοφανές αυτό το πράγμα που γίνεται?
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Το πρόβλημα μας είναι τώρα αν όλοι καταλαβαίνουν ποιος και από πού προέρχεται αυτός που το έκανε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά, Γρηγόρη μου, συγγνώμη που το λέω, τρέφουν την ακροδεξιά. Αυτή η λογική μακριά από μας. Και γιατί το απέκρυψε το κόκκινο, γιατί δεν του απέδωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λυπάμαι, αλλά έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Για μας είναι η πράξη και όχι από πού προέρχεται αυτός που την έκανε. Για να τελειώνουμε με αυτά. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνικής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα τώρα, έτσι, της πολιτικής εν τη ευρεία ενία, που επηρεάζουν εν τέλει τη ζωή μας και εν πολλής διαμορφώνουν και όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε στο πρώτο κομμάτι, ας πούμε, της τοποθέτησής μου, διαμορφώνουν μία αντίληψη, μία κατάσταση, ένα γεγονός, διότι αυτό είναι η ιστορία. Βλέπω λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχει πολύ πριν ξεκινήσει όλη η αντιπαράθεση, η προεκλογική μάλλον εκστρατεία, η αντιπαράθεση έχει ξεφύγει σε άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τα επίδικα της κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταρχήν όλο το παιχνίδι παίζεται με όρους επικοινωνιακής υπεροπλίας, ποιος την έχει και πού την κατευθύνει, και έχουν χαθεί από την δημόσια συζήτηση, από το δημόσιο διάλογο, τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν στην πραγματικότητα την κοινωνία. Δηλαδή, είναι γνωστή η δύναμη που έχει η Νέα Δημοκρατία και στο μηντιακό και στο επικοινωνιακό παιχνίδι, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους πραγματικούς. Γιατί όντως έχει ευστοχήσει σε αυτά τα θέματα. Τι κατάφερε να κάνει πριν ακόμα ξεκινήσει αυτή η ιστορία? Έχει καταφέρει λοιπόν, καταρχήν, τα μεν κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής ή αντιπολίτευσης, να τρώγονται μεταξύ τους για θέματα λεπτομεριών. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι πέμπτος, ποιος θα καταφέρει αυτό. Εσωτερικά ζητήματα που δεν ενδιαφέρει πραγματικά κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Δεν ενδιαφέρει και το έχει δείξει. Ακόμα και με αυτά τα πειραγμένα τους γκάλοπ, το λέει η κοινωνία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πέρασε στην αντίληψη και στο δημόσιο διάλογο λάθος ζητήματα αντιπαράθεσης. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε πραγματικά με γελοιότητα καθημερινά να ακούμε για κοστολόγηση, αντί να συζητάμε για τα θέματα που πρέπει να λύσουμε, δηλαδή εκεί που πονάει η κοινωνία, καθόμαστε και λέμε ότι το μείζον είναι η κοστολόγηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ εγώ. Έχει σημασία το ότι εγώ να δεχτώ ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτά που ανακοίνωσε. Πλήρως κοστολογημένα και είναι όσα είπε, δεν θα τις προσθέσω ούτε ένα ευρώ. Λύνει κανένα πρόβλημα το ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα? Δηλαδή το ζήτημα της, επειδή κοστολόγησε ότι 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο, σημαίνει ότι έλυσε πρόβλημα? Αυτό είναι το ζητούμενο? Δηλαδή η κοινωνία, με το που έμαθε ότι το κόστος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης είναι 2,2, όσο λένε, απάντησε στο πρόβλημα της ακρίβειας που τη βασανίζει, στην μείωση των μισθών στο εισόδημα που δεν έχουν? Οι συνταξιούχοι πήραν απάντηση στα προβλήματά τους, δηλαδή επειδή βρήκαμε ακριβώς πόσο θα κοστίσει το 400 που θα δώσει σε κάποιους και σε άλλους δεν θα δώσει, επειδή είναι κοστολογημένα, εν τέλει αυτό είναι το ζήτημα? Δηλαδή το ότι σωστά λέει ο Βαγγέλης, το ότι ξέρουν κάποιοι τι θα πάρουν και το έχουν μάθει, σημαίνει ότι αυτό είναι το λύσαν το πρόβλημά τους? Δηλαδή ο συνταξιούχος, η μέση σύνταξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να τα θυμόμαστε και όλα, είναι γύρω στα 700 ευρώ. Έτσι. Και το κόστος ζωής είναι διπλάσιο. Ωραία. Λοιπόν, του δώσες αυτού του 700 και στον άλλον το 400.
το έμαθε αυτό. Και που το έμαθε, του το έλυσε στο πρόβλημα. Δηλαδή, απάντησε στο γιατί, άντε να μειώσουμε τους αντιπάλους μας, ας πούμε, και να πούμε ότι παιδιά, εσάς τα δικά σας προγράμματα είναι στο Θεό. Εγώ λέω ότι είναι στο Θεό. Δεν θα μπω στη γελοιότητα τώρα που κάθε εβδομάδα ακούμε άλλα, κάθε μέρα, όχι κάθε εβδομάδα, ακούμε άλλα νούμερα και άλλα μεγέθη, αξιολογούνται και λέγονται διάφορα, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία? Αυτό λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι και για να ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται, και αυτό καλό άμεσα, ας πούμε, εγώ μέσα από αυτή τη συχνότητα να μπει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον που σήμερα έχει στη Θεσσαλονίκη τις κύριες και βασικές δραστηριότητες, να δώσει έμφαση στο να αποδομηθεί αυτή η κωμωδία. Οι κοινωνίες πορεύονται με βάση προτεραιότητες, τις οποίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ή δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία βιώνουν, και με πολιτικές και με προσπάθειες που γίνονται πάνω στο, για να λυθούν τα προβλήματα. Δεν πορεύονται με βάση το οικονομετρία ή την λογιστική. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πόσο κάνει ένα προϊόν, τον ενδιαφέρει την ώρα που πάει να το πληρώσει, γιατί βλέπει ότι ακριβώς δεν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει, γιατί κάποιοι του το στέρισαν αυτό το πράγμα. Και έρχονται τώρα και τσίμπησε η αντιπολίτευση, ή όλοι οι υπόλοιποι. Και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο για μένα είναι σημαντικό, είναι ότι επιτέλους, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά αφήστε τη φαγωμάρα εκεί, ας πούμε, τώρα ότι... ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι μια καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, αξιακό, πολιτισμικό, οικονομικό, οραματικό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα, και σαν αίσθηση ενστικτώδης υπάρχει στο μέσο Έλληνα ότι είναι όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε τον πολίτη πιανού καρέκλα θα είναι ισχυρότερη σε αυτό το παιχνίδι. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πώς τελειώνει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η καταστροφική πολιτική, την οποία εφαρμόζει και τη βιώνει σε όλα τα επίπεδα ο μέσος Έλληνας. Αυτοί που το κάνουν το καταλαβαίνουν. Και επειδή λοιπόν δεν έχει αρχίσει για τα καλά όλο αυτό το πράγμα που θα δούμε μέχρι την άνοιξη, την ερχόμενη που θα γίνουν οι εκλογές, κρατηθείτε. Γιατί σε εκείνο το επίπεδο θα δούμε και πράγματα που εκφεύγουν και της πολιτικής. Δηλαδή θα δούμε και πράγματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά, με υποψίες, με φήμες, με social media, με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πρέπει να το απαιτήσει η ίδια η κοινωνία με τον τρόπο της. Έρχεται τώρα ο κατεπάγγελμα υβριστής καταστάσεων που είναι υπουργός δικαιοσύνης και μας λέει ότι αν βγει κάποιος από την αντιπολίτευση την επόμενη μέρα θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, και το βάζει αυτό το θέμα στην ατζέντα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε με αυτούς τους όρους? Δεν ξέρω πόσα. Και εδώ θα πρέπει λοιπόν να τον μαζέψουν αυτόν τον όποιον ανεκδίγητο τα λέει όλα αυτά τα πράγματα, το ίδιο του το κόμμα, ή να, με κάποιο τρόπο να αντιδράσει η κοινωνία. Δηλαδή έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δεν έχουν μπει, έχουν φύγει από τη συζήτηση, υπάρχουν ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι συμφωνημένα, τα οποία δεν έχουν λυθεί.
βοούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για όλα αυτά που γίνονται και που δεν γίνονται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά. Και εδώ κάθονται και μας λένε οι αριθμοί. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ασύλληπτο. Και είναι αυτό που το χειρότερο όλων είναι ότι έχει τσιμπήσει και η όποια αντιπολίτευση. Επιμένω, πρέπει με κάποιο τρόπο τουλάχιστον αυτή η αντιπολίτευση, η οποία ήταν αντιπολίτευση, κανονική αντιπολίτευση, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει πρωτοβουλία να το αποδομήσει αυτό το πράγμα, να μείνει. Τα ακούει η κοινωνία, κάνουν λάθος. Δεν γίνεται να συζητάμε σήμερα για αυτά τα θέματα όταν η κοινωνία μας είναι αυτή και να παίζουμε με τα γραφηματάκια του Σκέρτσου και τα γραφηματάκια του Κουτεντάκη. Δεν ξέρω ποιος παίζει από εκεί και ποιοι ήταν καλύτεροι τότε και ποιοι είναι καλύτεροι σήμερα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και πόσο μας κόστιζαν εμάς τότε που είμαστε έτσι και πόσο σας κοστίζουν εσάς τώρα που είστε τώρα. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε, είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να γίνει. Τώρα, γιατί λέω είναι υποκριτικό, βγαίνουν τώρα ακόμα και όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες πολιτικές και λένε κόπτονται γιατί ακούσανε το ΠΟΠ ότι πάθαμε. Όλοι αυτοί καθώς πρέπει, ακούσαμε τον Τραμπ να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι αν με ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές θα δώσω 5.000 δολάρια στον καθένα. Και κάθονται λοιπόν τώρα και τι απαντάνε, ας πούμε το ερώτημά τους είναι πού θα βρει ένα τρεις, ας πούμε αυτό εδώ στην Ελλάδα, έτσι, πού θα βρει το ένα τρεις. Τι λέτε ρε παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα σαν αντίληψη και σαν αξιακή λογική, ασχέτως τι είναι ο Τραμπ κλπ. Είναι πως μια αυτοκρατορία και ένας παρακμιακός πρόεδρος αυτή τη στιγμή λειτουργεί κατάφατσα και δημόσια με αυτούς τους όρους. Και εδώ κάθονται και συζητάνε πού θα τα βρει, δηλαδή κόπτονται πού θα τα βρει η Αμερική, ας πούμε, αυτά τα λεφτά για να δώσει ο Τραμπ. Μα με συγχωρείς, δεν πλειοδότησε η κυβέρνηση η οποία κορεύεται κιόλας ότι μοίρασε 55 δισεκατομμύρια την πανδημία, την περίοδο της πανδημίας στους Έλληνες. Δηλαδή το κάνει πιο κομψά. Τα ίδια που λέει ο Τραμπ, τα ίδια έπραξε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή εδώ εξαγοράστηκαν αποδεδειγμένα εκλογές. Χωρίς να λέει ότι θα σας δώσω τώρα, τα δίνε και μετά τα αποτιμούσε και μας έλεγε να τα χρήματα. 55 δισεκατομμύρια για την πανδημία. Παντού, πάρε κόσμε. Ο ΠΚΠ, όποιος υπάρχει, έμπαινε εκεί, απευθείας αναθέσεις, ταμείο ανάκαμψης. Τι ακριβώς διαφορετικό κάνει επειδή δεν το λέει και δεν το έχει διαιρέσει. Δεν το έχει διαιρέσει γιατί είναι λιγότεροι αυτοί που τα πήρανε. Δεν συμφέρει διαίρεση. Έτσι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, ας φύγουμε λοιπόν από τέτοιες λογικές. Τα λέω τώρα γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας.

0: Γρηγόρη μου, κατάλαβες πάλι λάθος. Δεν σε κατέταξα, σου απαντάω εσένα ειδικά, γιατί αυτό είναι βασικό στο μήνυμα. Δεν σε κατέταξα στην ακροδεξιά εσένα. Την αντίληψη του τι εθνικότητας είναι αυτός και τι είναι ο άλλος, κατέταξα, ας πούμε, στην ακροδεξιά λογική. Προς Θεού, δεν συμμερίζομαι τη λογική, το τι είναι αυτός που κάνει τη συγκεκριμένη πράξη. Είναι άλλης άποψης. Αυτά ακριβώς είναι που κάνει, λέω, είπα, η ακροδεξιά αντίληψη και λογική. Δαιμονοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να τους βάλει όλους στο ίδιο τσουβάλι και να επιβάλλει τη λογική. Αυτό είπα εγώ και προς Θεού βεβαίως και δεν σε γνωρίζω, όπως μου λες, για να σε κατατάξω σε ένα χώρο αυτό. Όμως η αντίληψη αυτή ότι εμείς ως κόκκινο κρύψαμε την εθνικότητα του συγκεκριμένου που προέβη και έκανε αυτή την πράξη, γιατί είμαστε, όπως το υπενήσεσαι, ενδοτικοί, είμαστε με γουόκα τζέντα, δικαιωματιστές, ενώ αν ήταν Έλληνας θα το... Δεν είναι τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ειλικρινά το λέω. Ξεφύγετε από αυτή τη λογική και δέστε το τι γίνεται γύρω σας. Και απαντώ μόνο σε αυτό το μήνυμα, γιατί δεν και δεν μ' αρέσει που το κάνω, αλλά δυστυχώς είναι επικίνδυνα φαινόμενα αυτού του είδους οι αντιλήψεις και γι' αυτό τις θηλυτεύω. Λοιπόν, διάλειμμα έχουμε, θα ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και το Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγο θα τα ξαναπούμε.
1: Το κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Σήμερα οι μαθητές κάθονται στα θρανία, ωστόσο οι περισσότεροι δεν δείχνουν ενθουσιασμένοι για την επιστροφή στα μαθήματα και τα βιβλία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και συγγραφέα. Κυρία Καπάτου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Θα ήθελα να μάθω πόσο εύκολη θεωρείτε προσαρμογή μετά τη θερινή ραστόνη και πώς μπορεί τόσο το σχολείο όσο και οι γονείς που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός να κάνουν εύκολη την επιστροφή των παιδιών στα θρανία.
4: Ξεκινάω με τη μορφή αστείου να σας πω ότι και για μας είναι δύσκολη η επιστροφή στην καθημερινότητα και στην εργασία μας. Πολύ δε περισσότερο τα παιδιά μας που έχουν μάθει το καλοκαίρι να είναι ελεύθερα, να έχουν την αυτοδιάθεσή τους, να παίζουν μαζί μας, μας έχουν και εμάς σε πολύ μεγάλο διάστημα και γενικότερα ξεφεύγουν από τις ρουτίνες και από τα προγράμματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η προσαρμογή τους είναι μια διαδικασία η οποία θέλει προσοχή, υπομονή, χρόνο και βέβαια υποστήριξη από την πλευρά μας. Η ψυχραιμία η δική μας είναι το νούμερο ένα. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί μπαίνουν ξανά σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα, παρότι στα παιδιά αρέσει η ρουτίνα, αυτό το πρόγραμμα περιέχει υποχρεώσεις. Κάτι το οποίο δεν τους πολύ αρέσει. Περιέχει καθήκοντα στο σπίτι. Και αυτό δεν τους αρέσει. Περιέχει πρωινό ξύπνημα. Περιέχει διάφορα τέτοια στοιχεία που τα δυσκολεύουν. Στην αρχή τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν μας χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα στο σπίτι μας. Να μην φωνάζουμε, να μην γκρινιάζουμε, κάπως να τους βάλουμε πάλι σιγά σιγά στη ρουτίνα που είχαμε, στο αθερό πρόγραμμα, στις δραστηριότητες τους, στο αθερό πρόγραμμα, στον ύπνο, που είναι πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό, για να μπορούν και το πρωί να ξυπνάνε πιο ήρεμα, πιο χαρούμενα, πιο εύκολα. Και βέβαια μας χρειάζεται μία προσοχή στις σχολικές δραστηριότητες στο σπίτι, δηλαδή στα καθήκοντα τα σχολικά.
3: Πιστεύετε ότι θα πρέπει τα παιδιά να ξεκινάνε αμέσως τις δραστηριότητες, τις εξωσχολικές? Γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν τελείως χαλαρά, κυρία Καπάτου, τα παιδιά αρχίζουν και το σχολείο και το διάβασμα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, που και αυτές, μέσα εισαγωγικά, μια υποχρέωση είναι, μια δουλειά. Δεν είναι απλά, δεν είναι παιχνίδι.
4: Το ερώτημά σας είναι πραγματικά πολύ κρίσιμο και κομβική σημασία. Διότι τα παιδιά θέλουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες, με μέτρο βέβαια, και να τους αρέσουν, αλλά ασφαλώς θα τους πέσει μεγάλη δοσολογία. Εγώ προτείνω κάποιες δραστηριότητες εξωσχολικές που τους αρέσουν να γίνονται από την αρχή, κυρίως οι αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά αν υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που τα δυσκολεύουν, ίσως θα μπορούσαν να έρθουν να γίνουν μεταγενέστερα, να μην βιαστούμε δηλαδή από την αρχή. Δυστυχώς όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις και οι δραστηριότητες ξεκινάνε την ίδια περίοδο με το σχολείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και από εκεί και πέρα είναι σε εμάς τους γονείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες, τις εξωσχολικές, με έναν τρόπο επωφελή για τα ίδια και ευχάριστο. Κυρίως μάλιστα αν συναντούν φίλους τους εκεί, γιατί με αυτό θα το περιβάλλουμε κάθε φορά. Και μπορεί να είναι, αν θέλετε, και κάτι ευχάριστο και μια συνέχεια, ένα είδος διακοπών για τα ίδια.
3: Που δεν είναι όμως, γιατί ωστόσο ξέρουμε ότι οι γονείς δεν έχουν καταλάβει ότι είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα είναι τα παιδιά που πάνε σχολείο και αμέσως τα βομβαρδίζουν με εξωσχολικές δραστηριότητες, και θα ήθελα να μάθω και ποια θα είναι η στάση των γονιών, των μαθητών και κυρίως και της πρώτης τάξης του δημοτικού που αρνείται επίμονα και αντιδράσει στο σχολικό περιβάλλον και δεν θέλει να ξεκινήσει με όλο αυτό το βάρος.
4: Υπάρχει μια μερίδα παιδιών πράγματι που έχει μια δυσκολία να ξεκινήσει ακόμα και να πάει στο σχολείο. Παρουσιάζουμε σχολική άρνηση. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε.
3: Ακριβώς.
4: Ναι, βέβαια. Που έχουν κάποια παιδιά έντονο άγχος που εκδηλώνεται με δυσκολία ή αδυναμία να πάει στο σχολείο. Και πολλές φορές έχουν και σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, διαμαρτύρονται για πόνο κεφάλους, πόνο στο στομάχι τους. Κάποιες φορές έχουν και ναυτία. Που όλα αυτά τα συμπτώματα
3: με ένα μαγικό τρόπο. Κάνουν και έμετο,
4: Κάποιες φορές. Βεβαίως. Κάποιες φορές όμως, όταν τα παιδιά μένουν στο σπίτι, με ένα μαγικό τρόπο υποχωρούν τα συμπτώματα. Χωρίς όμως τα παιδιά να έχουν ίωση, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Η σχολική άρνηση, ξέρετε, είναι μια διαταραχή άγχους και παρουσιάζεται στο 1 με 5% των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Και παρουσιάζεται κυρίως στα παιδιά που πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, μπορεί, ή τα παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού ή πρώτη φορά στο παιδικό σταθμό, κυρίως την πρώτη δημοτικού, θα έλεγα, και παιδιά τα οποία μπαίνουν στην εφηβεία και πάνε, ξέρω, στην άλλη βαθμίδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να ξέρουμε πότε παρουσιάζεται. Πολλές φορές αυτή η άρνηση παρουσιάζεται μετά από ένα αγχογόνο γεγονός, δηλαδή μια μετακόμιση της οικογένειας, ένα αρνητικό γεγονός που έχει συμβεί στο σπίτι, ένα διαζύγιο ή οτιδήποτε άλλο. Και σιγά σιγά μένει. Αυτό που είναι πολύ βασικό για τους γονείς είναι να μπορούν να το αναγνωρίσουν και να μπορούν να συνεργαστούν με το σχολείο, να μιλήσουν με τον εκπαιδευτικό ή με τον ψυχολόγο ακόμα καλύτερα, για να κατανοήσουν τι βιώνει το παιδί και βέβαια να δώσουν, να βοηθήσουν να έχουν κοινές λύσεις. Να δείχνουν κατανόηση με αυτό που νιώθει το παιδί, να είναι υποστηρικτικό. Το παιδί είναι βασικό να μην μένει στο σπίτι. Πολύ σημαντικό να πηγαίνει στο σχολείο. Διότι αν μένει στο σπίτι, θα υπάρξει και μια δεύτερη μέρα, και μια τρίτη μέρα,
3: σωστά,
4: και μετά εδραιώνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον και να τα διαβεβαιώνουμε. Ακόμα και αν χρειαστεί να μείνουμε εμείς έξω από το σχολείο, να νιώσει το παιδί πιο άνετα. Και βέβαια, αν επιμένει, θα πρέπει οπωσδήποτε
3: να επισκεφθούμε.
4: Να ζητάμε βοήθεια από ειδικό. Βέβαια. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο.
3: Και να υπάρχει ο σωστός τρόπος από τους γονείς. Κυρία Καπάτου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
3: Γεια σας.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων καταρρύπτονται οι ισχυρισμοί των καταθέσεων των δύο γιατρών. Γίνεται σαφές ότι η ανακοπή στο Γιώργο Μαζονάκη συνέβη ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης τουλάχιστον πριν από 45 λεπτά. Σημειώνεται ότι η γιατρός που ήταν υπεύθυνη για την ιατρική διαδικασία στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επίσης, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε φτάσει στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από εκείνη που ανέφερε η ίδια. Όπως προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4, όπως είχε καταθέσει αρχικά η γιατρός, αλλά περίπου στη 1:30 και πως η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, επίσης διαψεύδεται όσα κατέθεσε η γιατρός για τη διαδικασία και συγκεκριμένα πως η αρτηριακή πίεση του τραγουδιστή έπεσε τη στιγμή που του τοποθέτησε το δεύτερο φλεβοκαθητήρα στο αριστερό του χέρι. Οι αντιφάσεις στις πρώτες καταθέσεις και η έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών χθες το απόγευμα. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς ανήμερα του αγιασμού. Σε επιστολή του, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Λιμπεράκης περιγράφει την ομή πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα του burnout του κλάδου, όπως λέει. Η επιστολή θελητεύει την απαξίωση, ειδικά των νέων αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν με εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, με μισθούς των 800 ευρώ, την ώρα που μόνο το ενίκιο αγγίζει τα 600. Όπως λέει, το σύστημα μετατρέπει τους δασκάλους σε γραφειοκράτες. Αντί να αφοσιωθούν στο παιδαγωγικό τους έργο και στη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων εντός της τάξης, όπως το bullying και οι μαθησιακές δυσκολίες, καλούνται να παλεύουν καθημερινά με απρόσωπες πλατφόρμες και αξιολογήσεις, αναφέρει ο κ. Λιμπεράκης. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Καταγράφει η αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Λύσεις για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους της Καβάλας, ζήτησε ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης από τον Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση που είχε μαζί του, του έθεσε το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την αποζημίωση των παραγωγών στα Τενάκη των Φιλίππων, αλλά και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και αμπελεργών της Καβάλας. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης στην επίσκεψή του στη Καβάλα και στο Δημαρχείο. Κατηγόρησε το κράτος ότι φορτώνει στους Δήμους τις ευθύνες, αλλά και τους αφήνει χωρίς τα απαραίτητα χρήματα. Στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα προβλήματα που μπλοκάρουν την καθημερινότητα, εστιάζοντας κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων και χρηματοδότησης για τα έργα. Δημόσια πείρα εξαπέλυσε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης εναντίον του στενού συνεργάτη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Περδίκη, κατηγορώντας τον ευθέως για έπαρση και αλαζονία. Αιτία της έκρηξης του βουλευτή ήταν η πλήρης αδυναμία επικοινωνίας. Ο κ. Λαζαρίδης τον έψαχνε από την Τετάρτη για να συνεννοηθούν, όπως λέει, για νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι εισηγητής, αλλά ο διευθυντής του Υπουργού δεν του απάντησε ποτέ. Βλέποντας ότι η άλλη πλευρά τον αγνοεί επιδεικτικά, ο κ. Λαζαρίδης έκανε γνωστό το θέμα στα social media, κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Να το χαίρε τον Νίκο Δένδιας». Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για το νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι πολίτες καλούν το Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού, όπως λένε, προχωρήσει στην ψηφιοποίησή τους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής του Στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε μετά από ψηφοφορία ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες για την πρώτη φάση για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας, ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρτα Καστανέων με 1-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, τριαμποφόρ στο θρακικό, βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, διάβαζα χθες, για την ακρίβεια, μία μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ με θέμα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα. Ποια είναι τα βασικά σημεία τα οποία έτσι έβγαιναν, προέκυπταν από αυτή την έκθεση? Ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότεροι από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ η αύξηση των αναπληρωτών φέρνει νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, έτσι, στα νηπιαγωγεία οι αναπληρωτές αποτελούν το 33,1% του προσωπικού, στα δημοτικά το 25,6%, στην επαγγελματική εκπαίδευση το 24,2%, στα γυμνάσια το 21,2% και στα γενικά λύκεια το 14,3%. Τώρα, στα γυμνάσια, ας πούμε, ένα άλλο σημείο, η μισθή μεταξύ 15 και 24, η μόνιμη εκπαιδευτική μάλλον πριν φτάσουμε στους μισθούς, η μόνιμη εκπαιδευτική από το 15 έως το 24 μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν, προσέξτε, κατά 400,3%. Λοιπόν, και ακενές θέσεις κλπ. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία καταρρύπτουν σαφέστατα το κυβερνητικό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι τα πάντα λειτουργούν, καλύπτουμε θέσεις, κάνουμε την παιδεία, το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα οποία ακούτε, και προσπαθούν πια, όπως όλα τα επίπεδα, να μας δείξουν, να δούμε μία άλλη πραγματικότητα από αυτή. Και το λέω με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα πλέον έγιναν οι αγιασμοί, αρχίζουν επισήμως η σχολική χρονιά στα σχολεία. Τώρα, πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την Μαρία Γεωργαρίου, μέλος της ΟΛΜΕ, για όλα αυτά που ξέρει τα θέματα από μέσα, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για την εκπαίδευση που σας ανέφερα πριν, και όχι μόνο, γιατί είναι κι άλλα. Κυρία Γεωργαρίου, είστε στη γραμμή?
1: Μάλιστα, καλημέρα σας, κύριε Καψόπε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Μία μικρή διόρθωση. Mm-hmm. Είμαι μέλος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, είναι το γνωστό και μετέ.
0: Βεβαίως, το και μετέ. Σωστά. Έχετε δει, καλά κάνατε και το διορθώσατε. Για πάμε λίγο, τα διάβασα λίγο έτσι για να μην μπούμε σε αυτή την... να δώσουμε λίγο το πλαίσιο. Για πέστε μας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα, να το πούμε αυτό, είναι πραγματικά τόσο ευημερούν όπως μας λένε οι κυβερνητικοί, ή έχει προβλήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και δεκαετίες, για να μην τα βάλουμε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, αν θέλαμε να κάνουμε πολύ σύντομα, να σκιαγραφίσουμε το πορτρέτο του Έλληνα και της Ελληνίδας εκπαιδευτικού, είναι ένας εργαζόμενος, μια εργαζόμενη σε κατάσταση φτωχοποίησης, πράγμα το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις, ένα γερισμένο προσωπικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό εργάζεται σε επισφάλεια, έχουμε πάρα πολλούς αναπληρωτές, όλο και αυξάνονται κάθε χρόνο. Και φυσικά είναι και ένα εκπαιδευτικό, ένα προσωπικό υπερπροσοντούχο. Ιδίως όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες πολλές φορές έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερα και τρίτα πτυχία, ξένες γλώσσες. Είναι αυτό που θα λέγαμε υπερπροσοντούχοι. Όχι κακό αυτό για το δημόσιο σχολείο, τουναντίον. Απλά εδώ έρχεται μία σύγκρουση με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία καταρχήν και καταρχάς μας αταξιώνει και πόσο αυτό αντανακλάται στην αντίληψη της κοινωνίας για τον εκπαιδευτικό και το δημόσιο σχολείο. Mm. Αν θέλετε, έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η
0: Μελέτη, λέτε.
1: Η έκθεση, του Κανέπιες ΕΤ. Εμείς θα παρακολουθούμε όλες τις εκθέσεις εδώ και χρόνια και συνεργαζόμαστε κάποιες φορές. Αυτό που θα ήθελα να πω, έτσι που σηματοδοτεί την καινούργια χρονιά, είναι ότι ξεκινάμε για άλλη μια φορά με πάρα πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς, υπολογίζονται γύρω στα 20.000 τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε με πάρα πολλούς αναπληρωτές και αναπληρώτριες, το οποίο έχει να κάνει πια με τη φύση και το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, διότι οι αναπληρωτές και αναπληρώτριες δεν καλύπτουν προσωρινά κενά πια, καλύπτουν μόνιμα κενά, δηλαδή καλύπτουν κενά τα οποία θα έπρεπε να καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, από διορισμούς. Mm. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα εξελιχθεί το δημόσιο σχολείο από εδώ και πέρα. Αν θέλετε να εξηγήσω τι σημαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, το να αυξάνονται οι αναπληρωτές σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό, οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο κάθε χρόνο επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, και είναι ένα πρόβλημα που εμείς το ονομάζουμε στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών.
0: Ναι, είναι αυτό το...
1: κρίση
0: ακριβώς.
1: Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του πληθυσμού, όμως, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του δικού μας επαγγέλματος, είναι πια ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι μια τεράστια κρίση, η οποία δεν αφορά μόνο στους αναπληρωτές και στις αναπληρώτριες, όπως ενδεχομένως υπάρχει αντίληψη, αφορά και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οπότε, στην ουσία, δεν μιλάμε πια για μεμονωμένα προβλήματα. Μιλάμε στην ουσία για αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου. Όλα αυτά τα προβλήματα, σας άκουσα τι είπατε και πριν σε σχέση με την έκθεση του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ και όλα αυτά τα οποία επισημαίνονται αυτή τη στιγμή, στην ουσία δείχνουν ότι πάμε προς ένα δημόσιο σχολείο το οποίο από τη μια σηματοδοτεί ανασφάλεια εργασιακή για τους εκπαιδευτικούς, αλλά από την άλλη σηματοδοτεί και ένα σχολείο το οποίο παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θα καταρρεύσει. Και ξέρετε, αυτό είναι το δημόσιο σχολείο. Είναι δηλαδή το σχολείο το οποίο συνέβαλε, δεν θα μιλήσω για παλαιότερα, θα μιλήσω για την τελευταία 15ετία, mm-hmm. συνέβαλε πάρα πολύ στο να ξεπεραστούν οι συσσωρευμένες κρίσεις που βιώσαμε ως κοινωνία. Οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, πανδημική κρίση. Αυτό λοιπόν το δημόσιο σχολείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους άλλους πυλώνες του κοινωνικού κράτους, έτσι, ναι. Υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό λοιπόν το δημόσιο σχολείο αλλάζει χαρακτήρα. Και φυσικά η αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Νεοφιλελεύθερες επιλογές, οι οποίες τις έχουμε δει να εφαρμόζονται βήμα-βήμα, όπως ξεκίνησαν και σε εμάς από το 19, τις έχουμε δει να εφαρμόζονται κυρίως στο αγγλοσαξονικό μοντέλο και έχουμε δει όχι μόνο την κατάρρευση του ίδιου του σχολείου, αλλά και την κατάρρευση της κοινωνίας που είναι πέριξ του σχολείου.
0: Και να ρωτήσω, επειδή είμαστε πλέον... Δυστυχώς το σχολίαζα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τον αστερισμό των κοστολογήσεων όλων των μέτρων. Mm-hmm. Η στελέχωση, εν πάση περιπτώσει, των δημοσίων σχολείων είναι θέμα κόστους τελικά ή είναι θέμα αντίληψης και προτεραιότητας. Δηλαδή, το να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό που να ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει και να έχει κάποιες συντεταγμένες, είναι πιο... κοστοβόρο σε σχέση με τους αναπληρωτές και όλο αυτό τις παρενέργειες που δημιουργούν το στεγαστικό και αυτά που είπατε.
1: Κοιτάξτε, σε μια στρατηγική εκπαιδευτική πολιτική το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, αλλά αν θέλετε και το δημόσιο πανεπιστήμιο, αποτελεί επένδυση για μια χώρα. Αποτελεί επένδυση όχι μόνο
0: άειλη όμως.
1: Και άειλη και ηλική θα έλεγα εγώ, διότι ακόμα αν θέλετε η μόρφωση, η δίκευση, η εξειδίκευση, η κατάρτιση περνάνε μέσα από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς τους δημόσιους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Και είναι αυτοί που στην ουσία έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να μορφώνουν ανθρώπους, να τους καταρτίζουν και να τους μορφώνουν όχι μόνο σε σχέση με το αντικείμενό τους, έτσι, διότι τα παιδιά, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια μαθαίνουν και άλλα πράγματα. Μαθαίνουν τα δικαιώματά τους, το τι συμβαίνει, τι σημαίνει εργασία, τι σημαίνει δημοκρατία. Έχουμε τα μαθήματα πολιτιότητας, υπήρχαν πια, δεν υπάρχουν στην ουσία στο σχολείο. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχάς πρόκειται για μία επένδυση. Η χώρα μας βρίσκεται στον πάτο των δαπανών για την παιδεία. Την ίδια στιγμή βέβαια βλέπουμε δαπάνες, για παράδειγμα όπως είναι οι εξοπλισμοί, να μπαίνουν στην υπέρτατη προτεραιότητα. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο, μάλλον ξέρω, αλλά είναι ρητορική ερώτηση, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι θέμα κόστους ή είναι θέμα αλλαγής, αυτό που σας είπα από την αρχή, και εμείς επιμένουμε και στην Ομοσπονδία εδώ και χρόνια να μιλάμε για ένα σχέδιο πολιτικό το οποίο έχει ως στόχο την αποδιάρθρωση του δημόσιου σχολείου. Γιατί όταν το δημόσιο σχολείο αποδιαρθρωθεί, θα υπάρξουν άλλοι ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν να καρποθούν πολλά. Ξέρετε ότι η εκπαίδευση δεν είναι φανερό το τι αποδίδει, ναι, υλικά. Ναι. Δεν μιλάω για το άειλο, το οποίο σαφώς το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Όμως τελικά μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή επένδυση για κάποιους ανθρώπους, στον ιδιωτικό χώρο. Και δεν μιλάω μόνο για τα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από την αποδιάρθρωση του δημόσιου σχολείου ολόκληρη οικονομία που δουλεύει. Από τα κέντρα μελέτης, τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα φροντιστήρια, μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία και οτιδήποτε άλλο φανταστείτε. Για σκεφτείτε πώς είναι σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν με καλύτερο τρόπο το δημόσιο σχολείο τους. Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικά ιδιωτικά σχολεία. Γιατί δεν υπάρχει η ανάγκη για ιδιωτικό σχολείο. Και εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Έχουμε την κατηγοριοποίηση των δημόσιων σχολείων. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δημόσια

0: γνωστό. Για το θέμα του κόστους που μου είπατε, δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό για να δούμε τελικά πώς κυμαίνονται, πού κινούνται αυτές οι πολιτικές. Υπάρχουν τα καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία είναι 11 σε όλη την Ελλάδα. Τα καλλιτεχνικά σχολεία λειτουργούν με 3 καλλιτεχνικές κατευθύνσεις: θεάτρου κινηματογράφου, χορού και εικαστικών. Mm-hmm. Οι συνάδελφοί μας, καθηγητές του χορού, οι οποίοι έχουν το 1/3 των παιδιών του σχολείου, το 1/3, προσλαμβάνονται Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάποιες φορές τους έχουμε δει και Γενάρη. Πρόκειται για ορομίσθιους εκπαιδευτικούς, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, μιλάμε για 11 σχολεία συνολικά, δεν μπορεί να είναι πάνω από 60 συναδέλφους, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν προσληφθεί 11 Σεπτέμβρη, για να μην πω πρώτη, θα έπρεπε να είναι πρώτη. Πείτε μου λοιπόν, πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό?
1: Όχι,
0: οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι οποίοι έχουν ακόμα πιο πενιχρό μισθό από τον μισθό των αναπληρωτών και των μονίμων. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν δεν μπορείς να καλύψεις ως πολιτεία, ως Υπουργείο Παιδείας, τα κενά σε μια κατεύθυνση ενός καλλιτεχνικού σχολείου, που γι' αυτό υφίσταται αυτό το σχολείο, τα παιδιά, το 1/3 των παιδιών έρχονται για αυτή την κατεύθυνση. Και μένουν τόσους μήνες ακάλυπτα, με φοβερά προβλήματα στα ίδια τα σχολεία, βέβαια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 150 ώρες κενές την εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξοικονόμηση κόστους σημαίνει αυτό.
1: Κυρία Γεωργαρίου, εγώ δεν συμμερίζομαι σαφέστατα, το είπα κατεφημισμό, το θέμα της κοστολόγησης. Είναι προτεραιότητα σαφέστατα αυτό που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, τι προτεραιότητες βάζει. Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν σε αυτά τα πρότυπα, τα σχολεία που είναι περισσότερο σχολεία από κάποια άλλα, έβλεπα αυτές τις μέρες κάποια δήλωση της αρμόδιας υπουργού που έλεγε ότι επεξεργαζόμαστε και θέλουμε να βάλουμε σε αυτά τα σχολεία πειραματικά στην αρχή την τεχνητή νοημοσύνη, να την αρχίσουν από νωρίς. Είναι το νέο φρούτο πλέον που ζούμε, παγκόσμιο κλπ. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εγώ δεν είμαι κατά του όποιου τρόπου το προσεγγίζεις αυτό το θέμα. Τη γνώμη σας θέλω, είμαστε έτοιμοι, υπάρχουν υποδομές όταν δεν έχουμε λύσει άλλα ζητήματα να βάλουμε και αυτό το θέμα τώρα, ή το κάνουμε για επικοινωνιακή έτσι προπαγάνδα, ακούγεται ωραία ας πούμε στην κοινωνία, πόσο μπροστά μπορεί να είναι?
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα να σας πω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα, η ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΤΕ είχαμε κάνει ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα συνδικάτα διεθνώς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Για να απαντήσω πιο ειδικά σε αυτό που με ρωτάτε, καταρχάς το είπατε κι εσείς ότι έχουμε πολύ σοβαρά αλήτα προβλήματα. Και πέρα από το ζήτημα της έλλειψης εκπαιδευτικών, έχουμε το πρόβλημα του κτηριακού. Έχουμε κτίρια τα οποία καταραίουν, κτίρια τα οποία δεν είναι ασφαλή. Έχουμε σχολεία τα οποία στεγάζονται σε κοντέινερ. Έχουμε σχολεία τα οποία στεγάζονται σε πολυκατοικίες. Δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης, έχουμε σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν χρήματα για τα αναλώσιμα. Ένα σχολείο έχει αναλώσιμα, έτσι.
1: Ναι,
0: από τα απουσιολόγια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τα πληρώνουμε. Το σχολείο πληρώνει τα απουσιολόγια, ας πούμε, και τα βιβλία ύλης. Από αυτά, τα οποία είναι εκ των όνων κάνευ για τη λειτουργία ενός σχολείου, μέχρι τα μηχανήματα, τα χαρτιά φωτοτυπικού, τους υπολογιστές, όλα αυτά. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις, λοιπόν, για να μην πολυλογώ, σε ό,τι αφορά τα αναλώσιμα και την υλικοτεχνική υποδομή. Και προβλήματα, όχι απλά ελλείψεις, σοβαρά προβλήματα κτηριακά. Έχουμε κενά σε καθηγητές. Έχουμε κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Για παράδειγμα, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, που είναι πολύ σημαντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο έτσι θα πρέπει να το δούμε και σε μια άλλη βάση, είναι ένα εργαλείο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αφεαυτού εκπαιδευτική μέθοδος. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα προσαρμοστεί σε μια εκπαιδευτική μέθοδο, σε μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο μάθημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί, και να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ή οτιδήποτε άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως σχολείο.

0: Αν θέλετε, δεν έφυξε ακόμα και το ζήτημα των βιβλίων.
1: Μα αυτό να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε απαρχαιωμένα βιβλία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να καλύψει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα, π.χ. στα βιβλία βιολογίας του ΕΠΑΛ, τα οποία έχουν μέσα απαρχαιωμένες αντιλήψεις, έχει γίνει θέμα κατά καιρούς γι' αυτό, με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θέλω να πω είναι, όπως το είπατε κι εσείς, άλλη μια φορά βλέπουμε πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού και δεν ξέρω ενδεχομένως πίσω από όλους αυτούς τους τεχνικούς εξοπλισμούς να κρύβονται και άλλα πράγματα. Ας μην είμαι Κασάνδρα κακών. Αλλά η ουσία του πράγματος δεν είναι αυτή. Η ουσία του πράγματος είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία με μια σοβαρή χρηματοδότηση να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
1: Μας.
0: Εκπαιδευτικοί χωρίς σχολείο δεν υπάρχουν.
1: Κύριε Γεωργαρίου,
0: ευχαριστούμε
1: και εμείς. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Και ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Μαρία Γεωργαρίου, μέλος και μετέ της ΟΛΜΕ, για την εκπαίδευση, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event, για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα μια συνομιλία με την κυρία Βασιλική Λάζου, ιστορικό και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Λάζου, καλό μεσημέρι, είστε στη γραμμή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καψόχα, σε εσάς, τις ακροάτηδες και τους ακροατές μας. Καλή σχολική χρονιά
0: λοιπόν,
1: να ευχηθώ στις μαθήτριες και στους μαθητές μας και καλή ακαδημαϊκή χρονιά που έχει αρχίσει από 1η Σεπτεμβρίου στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να αξιοποιήσω και τη διπλή σας ιδιότητα ως μέλος της πνευματικής οικογένειας και ιστορικό κλπ. Και θα σας ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι το οποίο το αγγίξαμε σε ένα πρώτο μέρος, με αφορμή βεβαίως σήμερα τη σχολική χρονιά. Είδα λοιπόν, και φαντάζομαι θα την είδατε κι εσείς, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι την είδατε, μία έκθεση του ΟΣΑ, η έκθεση ΠΙΖΑ από ό,τι θυμάμαι τι λέγανε, που κατέγραφε τις χώρες του ΟΣΑ στο επίπεδο της αγραμματοσύνης ή της εγγραμματοσύνης των μαθητών σε όλες τις χώρες. 170, δεν ξέρω πόσες χώρες έχει όσα, κάπου εκεί είναι. Εκείνο λοιπόν που κατέγραφε είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο παντού έχει υποχωρήσει βεβαίως, αλλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο στις επιδόσεις των μαθητών και τι αξιοποίησε, τα βασικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζει εν τέλει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεται ένα απλό κείμενο, λογοτεχνικό ή οτιδήποτε, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα απλής αριθμητικής, αυτό που λέγαμε να ξέρεις ας πούμε 5 και 5 πόσο κάνει, αυτά τα βασικά πράγματα, και τέτοια βασικά πράγματα που υποτίθεται ότι σου προσφέρει μια εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Και η Ελλάδα είναι στα κακά της χάλια. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, έτσι μήπως να το, τουλάχιστον με τη ματιά σας, πού οφείλεται, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα και τι σημαίνει ευρύτερα για το επίπεδο ας πούμε μιας χώρας και ενός λαού που χρειάζεται και πολιτική και κοινωνική και πραγματική παιδεία.
1: Πράγματι, κύριε Καψόχα, τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ωραιοποιήσουμε. Από το 2015 μέχρι σήμερα, οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει κατά 17 μονάδες στην άγνωση, 14 στα μαθηματικά και 8 στις φυσικές επιστήμες. Και σε σχέση με το 2022, αν θέλετε, πιο πρόσφατα, η πτώση είναι αντίστοιχα μεγάλη, 16 μονάδες στην ανάγνωση. Δεν θέλω να αναφέρω συνέχεια νούμερα και να μπερδέψουμε ακροάτριες και ακροατές. Το πιο ανησυχητικό είναι ίσως το εξής. Μόλις οι μισοί μαθητές στην Ελλάδα φτάνουν στο βασικό επίπεδο επάρκειας στα μαθηματικά. Ένεται 65% στις χώρες του ΟΣΑ. Και αντίστοιχα χαμηλά είναι και τα ποσοστά στην ανάγνωση και στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή, σχεδόν ένας στους τρεις μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο και στα τρία αντικείμενα. Και φυσικά αυτό δεν είναι ένα στοιχείο για να πανηγυρίσει κανείς. Είναι στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν. Και εδώ, αν θέλετε, ξεκινά και η πολιτική συζήτηση.
0: Ακριβώς αυτό εκεί είναι.
1: Ακριβώς. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πίστα σαν να πρόκειται για ένα διαγωνισμό που το σχολείο απλά πρέπει να ανεβάσει τη βαθμολογία του. Και όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εύκολη απάντηση είναι περισσότερη αξιολόγηση, περισσότερες εξετάσεις, περισσότερος έλεγχος. Εμείς ωστόσο λέμε κάτι διαφορετικό. Η ΠΙΖΑ είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, δεν αποτελεί ωστόσο τη συνολική ακτινογραφία του σχολείου. Μετρά συγκεκριμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένες ηλικίες και σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Δεν μπορεί να μετρήσει όλο το σύνολο του έργου το οποίο επιτελεί το δημόσιο σχολείο. Και με αυτό εννοούμε τη δημοκρατική αγωγή, άκουσα και την εκπρόσωπο της Ολμένα αναφέρεται σε αυτό, την κοινωνικοποίηση, την κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, πολιτιστική καλλιέργεια και την ικανότητα συνεργασίας, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε έναν αριθμό χωρίς να κοιτάζουμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Ποιο παιδί βρίσκεται πίσω από τη βαθμολογία, σε ποιο σχολείο πηγαίνει, πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν από την τάξη, πόσο πολυπληθές είναι το τμήμα, έχει αυτό το σχολείο ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, έχει πρόσβαση ο μαθητής και η μαθήτρια σε βιβλία, πολιτισμό και υποστηρικτικές δομές. Και κυρίως, και εδώ είναι μια κριτική η οποία ασκείται στην Πίζα, όχι μόνο από Έλληνες ειδικούς και όχι μόνο μια κριτική που ασκείται από την αριστερά, αυτό υπάρχει και γενικότερα, γιατί η Πίζα αφορά όλες τις χώρες του ΩΣΑ,
0: ναι.
1: Πόσο επηρεάζει η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το κρίσιμο σημείο. Η χαμηλή επίδοση ενός μαθητή, μιας μαθήτριας, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπική του αποτυχία. Η αδυναμία ενός σχολείου δεν μπορεί να μετατρέπεται αυτόματα σε αποτυχία του εκπαιδευτικού. Γιατί η εκπαίδευση δεν λειτουργεί σε κοινωνικό κενό.
0: Ακριβώς εκεί είναι το
1: ακριβώς.
0: Θέμα. Εκεί.
1: Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια που δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Όταν η σχολική υποστήριξη είναι ανεπαρκής. Όταν τα τμήματα είναι μεγάλα, οι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν. Ακούσαμε πριν για τα κενά στα σχολεία. Κουδούνι χτυπάει σήμερα και 20.000 κενά υπάρχουν στα σχολεία. Όταν και τα κενά είναι ακόμα μεγαλύτερα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα κενά, οι αδυναμίες, δεν μπορεί να απαντάς σε αυτά με άλλον ένα μηχανισμό αξιολόγησης και μάλιστα τιμωρητικής αξιολόγησης, μιας αξιολόγησης η οποία δεν έχει ως στόχο να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά να τιμωρήσει τον εκπαιδευτικό, που εν πάση περιπτώσει είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος όλης αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι όμως ωστόσο ο μόνος. Και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που δεν πρέπει να προσπεράσουμε.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Και ταυτόχρονα καταγράφονται αυξημένες συμπεριφορές σχολικής παραβατικότητας. Και αυτά είναι ζητήματα, δεν είναι ζητήματα πειθαρχίας, αφορούν ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να πάρουμε την Πίζα, η οποία είναι ένα, αν θέλετε, διαγνωστικό εργαλείο υψηλής αγκυρότητας στον ΩΣΑ, αλλά ένα εργαλείο που δεν είναι ουδέτερο. Μην έχουμε αυταπάτη ότι πρόκειται για μια ουδέτερη διαδικασία μέτρησης.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνετε και το λέτε, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Θα πρέπει να ακούσουμε ολόκληρο το μήνυμά της και όχι μόνο τον πίνικα κατάταξη. Και φυσικά θα πρέπει να απαντήσουμε ότι χρειάζονται μόνιμη εκπαιδευτική, μικρότερα τμήματα, ισχυρή ειδική αγωγή, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική στήριξη των μαθητών, περισσότερη, με άλλα λόγια, δημόσια επένδυση στο δημόσιο σχολείο. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Ελλάδα δαπανά, λένε τα στοιχεία, το 3,3 του ΑΕΠ, αυτά είναι στοιχεία του 24, η σημερινή πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη.
0: Χειρότερη, βέβαια.
1: Γιατί αν δεχτούμε το κυβερνητικό αφήγημα για την αύξηση του ΑΕΠ, το ποσό που δαπανάται για την παιδεία είναι ακόμα μικρότερο στο ποσοστό, σε ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν μπορούμε δηλαδή, με άλλα λόγια, να απαιτούμε εκπαιδευτικά αποτελέσματα ευρωπαϊκού επίπεδου και οι δαπάνες για την παιδεία να βρίσκονται στα τάρταρα. Δεν θέλουμε ένα σχολείο και να πάω και στη διαφορά, την πολιτική μας αντίληψη και την πολιτική μας πρόταση ουσιαστικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν θέλουμε ένα σχολείο που θα εκπαιδεύει παιδιά απλά να ανταποκρίνονται σε μετρήσιμες δεξιότητες, γιατί αυτό απαιτεί η αγορά εργασίας. Θέλουμε ένα σχολείο που θα δίνει στα παιδιά στέρεη και ολοκληρωμένη γνώση. Ένα σχολείο που θα γεννά κριτική σκέψη, και η κριτική σκέψη δεν προκύπτει από μια αποσπασματική εκπαίδευση σε δεξιότητες.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα για να μπούμε στην πολιτική και τώρα παίρνω την άλλη σας ιδιότητα. Βεβαίως δεν ακούσαμε, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε και το πρόγραμμα και του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από τη Θεσσαλονίκη που είναι. Δεν το έχουμε ακούσει, επομένως δεν θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε κατευθύνσεις και μέτρα. Έχετε την αίσθηση όμως, και επειδή παρακολουθείτε και την πολιτική όπως αναπτύσσεται, και έλεγα λοιπόν ότι το όλο το παιχνίδι έχει μεταφερθεί στο επίπεδο της σύγκρουσης των προγραμμάτων με βάση το κοστολόγιο και όχι με βάση την προτεραιότητα που έχει η κοινωνία, τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει κάποια στιγμή ή να μπει και, αυτό, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το αριστερό κόμμα σε αυτή τη λογική που έτσι κι αλλιώς θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και να παιχτεί το παιχνίδι της αντιπαράθεσης.
1: Θα πρέπει να αποφασίσουμε, κύριε Καψόχα, αν είμαστε λογιστές, αν κάνουμε λογιστική ή αν κάνουμε πολιτική. Έτσι, υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θέτει πολιτικές προτεραιότητες. Για το ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ίδιες οι ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η πολιτική του προτεραιότητα και με βάση αυτή την πολιτική προτεραιότητα συντάσσει και το πολιτικό του πρόγραμμα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ζήτημα, για να το πω έτσι απλά, αν υπάρχουν χρήματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, πώς δημιουργήσει εκείνες τις πολιτικές προτεραιότητες για το πού θα πάνε τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, και υπάρχει συζήτηση αυτό που λέμε για το δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα τα οποία μπορούν να δαπανηθούν για, εμείς λέμε, για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες, και υπάρχουν οι ευελιξίες, δηλαδή η δυνατότητα που δίνει πάλι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η δυνατότητα να βρεθούν επιπλέον χρήματα. Έτσι είναι. Δηλαδή για το πόσο, και αυτό θα συζητήσουμε και σήμερα, αυτό είναι, γι' αυτό θα μιλήσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, για το πόσο μπορεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, τα χρήματα δηλαδή που μπορούν να δαπανηθούν, να διευρυνθεί. Δηλαδή να βρεθούν περισσότερα χρήματα, και μετά το δεύτερο είναι πού θα κατευθυνθούν, ποιες δαπάνες θα καλύψουν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να βρίσκονται δισεκατομμύρια μόνο για να καλύπτονται οι εξοπλιστικές δαπάνες, μόνο γιατί γνωρίζουμε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή το κράτος έχει έσοδα, έχει αυξημένα έσοδα από την υπερφορολόγηση, από τον ΦΠΑ, αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει εκ νέου να δαπανηθούν για να καλυφθούν κοινωνικές ανάγκες. Και επειδή συζητάμε για την παιδεία, θα μου επιτρέψετε, γιατί μιλάμε για την παιδεία μας, μιλάμε για το μέλλον της νέας γενιάς, αλλά και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας μας, θα ήθελα να αναφερθώ έτσι συνοπτικά για το πρόγραμμά μας για την παιδεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν προτείνουμε μια δημόσια παιδεία ισχυρή, σύγχρονη και ισότιμη. Και μιλάμε για αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την δημόσια παιδεία στο 5% του ΑΕΠ μέσα σε μία τετραετία, για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, για την κάλυψη πάγιων αναγκών. Τα ακούσαμε και πριν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές και αυτοί δεν φτάνουν για να καλύψουν τα κενά. Αυτό δημιουργεί ζήτημα και πρόβλημα. Δηλαδή φτάνουν οι αναπληρωτές να καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί, να δοθεί προτεραιότητα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από τον υπηαγωγείο στο Λύκειο, στήριξη των σχολείων της περιφέρειας με παιδαγωγικά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Ξέρετε, υπάρχουν σχολεία, δεν έχω μπροστά μου τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σχολεία, νηπιαγωγεία που κλείνουν, δημοτικά σχολεία που κλείνουν, και τα παιδιά από τα σχολεία αυτά θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν ουσιαστικά κάθε μέρα πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να λάβουν αυτό που η πολιτεία έχει υποχρέωση να τους δώσει, δημόσια εκπαίδευση. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης της σχολικής βίας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σταθερές υποστηρικτικές δομές. Και φυσικά το δημόσιο, ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υπεράσπιση του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα, αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές και χρήματα για την έρευνα, κατάργηση της ελάχιστης βάσης της αγωγής, πάρα πολύ σημαντικό, που βάζει φραγμό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 9.500 θέσεις είναι κενές πάλι στα δημόσια πανεπιστήμια εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και ένα εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης και μέρημνας, ώστε η οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας να μην καθορίζει για το αν ένα παιδί θα σπουδάσει. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα συμφωνία για τη δημόσια παιδεία. Κανένα παιδί χωρίς εκπαιδευτικό, κανένας νέος χωρίς τη δυνατότητα να σπουδάσει, κανένα σχολείο και κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο περιθώριο. Μια νέα λοιπόν κοινωνική συμφωνία για την παιδεία, με μέρημνα για δημόσια και ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών μας στην εκπαίδευση. Γιατί αυτό θα γυρίσει πίσω στην κοινωνία, είναι όφελος για την κοινωνία. Πολύ σωστά το άκουσα και πριν να αναφέρετε, είναι επένδυση στην ίδια την κοινωνία μας.
0: Αν σας ακούσει βέβαια ο κύριος Πιερακάκης, θα σας πει ότι αυτά που προτείνετε είναι τόσο κοστοφόρα, μπορεί να σας βγάλει κανένα λογαριασμό, το χιούμορ κάνω τώρα, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζούμε σήμερα.
1: Τα χρήματα μπορεί να υπάρχουν όταν υπάρχει και δικαιότερη φορολόγηση, όταν φορολογούνται τα υπερκέρδη και όταν αυτά γυρνούν πίσω στην κοινωνία. Είναι πολιτική το ζήτημα, το ξαναλέω, δεν είναι απλά λογιστικό ζήτημα, το ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικό. Το ζήτημα της κοστολόγησης, το πού θα βρεθούν τα χρήματα, είναι και πολιτικό ζήτημα, πού θα δοθεί προτεραιότητα, και επιτέλους αυτό το 5% για την παιδεία του ΑΕΠ θα πρέπει να γίνει πράξη.
0: Ήταν η κυρία Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι τα θέματα αυτά θα τα βρούμε και σύντομα μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Καψουχά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ ο Αντώνης λέει ότι δημοκρατική αγωγή, λέει, στο καθεστώς Μητσοτάκη ακούω ότι θα διδαχτεί με αφορμή την παιδεία. Και βεβαίως απαντάει ο ίδιος, το άλλο με τη δικαιοσύνη το ξέρετε. Εντάξει, κατάλαβα, Αντώνη μου. Και βεβαίως ο Διονύσης μας λέει ότι περίπου τη χρεοκοπία να θυμίζουμε συνεχώς, λέει, που εκεί χρεοκόπησαν τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι, λέει, η ουσία. Όλα τα άλλα, λέει, δεν χρεοκόπησε η χώρα μόνη της. Τώρα, εάν χρειάζεται να μιλήσουμε καθημερινά για αυτό το θέμα που το έζησαν οι γενιές, σχεδόν όλες οι άνω των 10 ετών, τέλος πάντων, για να μην πω οι άλλοι δεν καταλάβαιναν, αν δεν καταλάβαιναν και το ζήσανε, και να το θυμίζουμε, τι να κάνουμε τώρα, Διονύση μου. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία, έτσι κι αλλιώς δεν κλείνει. Τελειώσαμε και σήμερα, θα τα πούμε και τη Δευτέρα από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Σωτήρη Καψόχα. Καλό Σαββατοκύριακο, από τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Μαζί μας θα είναι τη Δευτέρα και ο Γιώργος Βούλγαρης, μιας και με ρωτάγατε. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπα.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
5: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό που σημαίνει και την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Με ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελειδοδείκτες οδικής ασφάλειας υποδέχτηκαν σήμερα τους μικρούς μαθητές οι αστυνομικοί σε όλη την περιφέρεια. Στην Καβάλα, κλιμάκια της αστυνομίας βρέθηκαν έξω από το 10ο, το 12ο, το 15ο και το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς σαν ημέρα του αγιασμού. Σε επιστολή του, ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Λιμπεράκης περιγράφει την ομοίω, όπως λέει, πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα του burnout του κλάδου. Η επιστολή στελιτεύει την απαξίωση, ειδικά των νέων αναπληρωτών, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους με μισθούς των 800 ευρώ, την ώρα που μόνο το ενίκιο αγγίζει τα 600, έχοντας ταυτόχρονα, όπως λέει, την απαίτηση για διαρκή και πανάκριβη κατάρτιση. Το σύστημα μετατρέπει τους δασκάλους σε γραφειοκράτες. Αντί να αφοσιωθούν στο παιδαγωγικό τους έργο και στη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων εντός τάξης, όπως το bullying και οι μαθησιακές δυσκολίες, καλούνται να παλεύουν καθημερινά με απρόσωπες πλατφόρμες αξιολογήσεις της πολιτείας, αναφέρει ο κύριος Λιμπεράκης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε με κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίζεται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Καταγράφει αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα μέτρα εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Λύσεις για τους πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφους της Καβάλας ζήτησε ο βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης από τον Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση που είχε μαζί του έθεσε το θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την αποζημίωση των παραγωγών στα τενάγη των Φιλίππων, αλλά και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και αμπελουργών της Καβάλας. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο χθες. Κατηγόρησε το κράτος ότι φορτώνει τους Δήμους με ευθύνες, αλλά τους αφήνει χωρίς τα απαραίτητα χρήματα. Στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ άκουσε τα προβλήματα που μπλοκάρουν την καθημερινότητα, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων και χρηματοδότησης για τα έργα. Μαζί με το στέλεχος του κόμματος Μάρο Κουκουδάκη, ζήτησαν να σταματήσει ο συγκεντρωτισμός. Τόνισαν πως οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να έχουν πραγματικό λόγο στις αποφάσεις. Δημόσια πειρά εξαπέλυσε ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης εναντίον του στενού συνεργάτη του Υπουργού Άμυνας Δημήτρη Περδίκη, κατηγορώντας τον ευθέως για έπαρση και αλαζονία. Αιτία της έκρηξης του βουλευτή ήταν η πλήρης αδυναμία επικοινωνίας. Ο κ. Λαζαρίδης έψαχνε τον κ. Περδίκη από την Τετάρτη για να συνεννοηθούν για τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι εισηγητής, αλλά ο διευθυντής του Υπουργού δεν του απάντησε ποτέ. Βλέποντας ότι άλλη πλευρά τον αγνοεί επιδεικτικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε γνωστό το θέμα στα social media, κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας». Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Δήμου Καβάλας που επιτρέπει τους πολίτες να εντοπίσουν ψηφιακά όλες τις παιδικές χαρές της περιοχής, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό. Άμεση ήταν η απάντηση των πολιτών, οι οποίοι έδειξαν δυσαρέσκεια στα social media για το νέο ψηφιακό χάρτη. Η ανάρτηση του Δήμου πυροδότησε κύμα ειρωνικών και επικριτικών σχολείων. Οι δημότες θελητεύουν την έλλειψη ασφάλειας, τις φθορές και την απουσία σκίασης. Οι πολίτες καλούν το Δήμο να επενδύσει πρώτα στην κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών σε κάθε συνοικία, προτού προχωρήσει, όπως λένε, στην ψηφιοποίησή τους. Η Ρούλη Μπουραντά έρχεται στο Σαντέ Μπαρ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ με την πρώτη της σόλο παράσταση «Πυργινή και κόμεντι».
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημά του στο Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες για την πρώτη φάση για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, ο Βύρονας Καβάλας νίκησε τον Άρτα Καστανέων με 1-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
6: Ο καιρός.
7: Έθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 από 4, στο θρακικό βορειοανατολική 4. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
10: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Και βεβαίως προσγείωση στην πραγματικότητα, όχι μόνο του φθινοπόρου, αλλά και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την οποία θα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Σήμερα ήταν το πρώτο μέρος με το Σωτήρι τον Καψόχα. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν είμαστε μόνο για τις επαιτίους. Σήμερα όμως, η σημερινή, είναι μια μέρα φορτισμένη και φορτωμένη με μνήμες. Γιατί είναι η 11η Σεπτεμβρίου, μισός, ένα τέταρτο του αιώνα, 2001, είμαστε 2026. Ένα τέταρτο του αιώνα από τη μέρα που άλλαξε όχι μόνο την πραγματικότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα σας πω κατά την εκτίμησή μου ποιο ήταν το χειρότερο, εκτός από τους πολέμους που ακολούθησαν. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον πόλεμο, θα μου πείτε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέτρεψε ή άλλαξε την πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και το καθεστώς εκεί που υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα ατομικά δικαιώματα, για το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών. Ξαφνικά άλλαξε αυτό, άρχισαν και βγαίναν διατάγματα περίεργα και αυτό επικράτησε στη συνέχεια. Διατάγματα περίεργα που ήραν το απόρριτο, που μπορούσε η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, εν ονόματι της ασφάλειας, να παρακολουθούν τους πολίτες. Τα έχει γράψει στο βιβλίο του Snowden αυτά πάρα πολύ καλά αυτός ο πράκτορας CIA, ο οποίος βρίσκεται και αυτή την ώρα στη Ρωσία. Τα έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, ίσως είναι ευκαιρία τώρα και με ευκαιρία αυτή την επέτειο να το διαβάσουμε. Και έτσι άλλαξε η πραγματικότητα, το καθεστώς έγινε πιο αυταρχικό και μεταξύ των δύο αγαθών, προσέξτε, αυτό είναι το ζητούμενο και στη χώρα μας πολλές φορές, μεταξύ των δύο αγαθών, της ασφάλειας και των προσωπικών δικαιωμάτων, επικράτησε να προέχει η ασφάλεια, η οποία είναι και δικαίωμα βέβαια, από την άλλη όμως να προστατεύονται λιγότερο τα ατομικά δικαιώματα. Θυμάστε εκείνες τις σκηνές το πρωί, εδώ ήταν μεσημεράκι προς απόγευμα ήταν, που όλοι ανοίξαμε την τηλεόραση, όσοι ήμασταν στις δουλειές μας περισσότεροι από εμάς, και είπαμε καλά βάλαν ταινία μεσημέρι, αυτό είπαμε περισσότεροι, εγώ αυτό είπα πάντως. Έβλεπα το αεροπλάνο να πέφτει στον πύργο, το πρώτο, 18 λεπτά μετά να πέφτει το δεύτερο και είπα καλά, ταινία βάλαν μεσημεριάτη. Και αυτό άλλαξε βέβαια και τη ροή της ιστορίας της παγκόσμιας και επηρέασε όλους μας, έτσι. Είπαμε, μετατρέποντας και αλλάζοντας, μεταλλάσσοντας τα καθεστώτα ώστε να γίνονται πιο ολοκληρωτικά, στρατιωτικά. Είπαμε, η ασφάλεια να προέχει των προσωπικών δικαιωμάτων και της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη το Δοξαρά. φλιάρισα λίγο στην αρχή, αλλά έπρεπε νομίζω να υπάρχει αυτή η αναφορά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Δοξαράς είναι στους ήχους και στις μουσικές εδώ που μας μεταφέρει. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Και στο Viber τα μηνύματά σας, μην το ξεχνάμε, 69-85-87-0-059. Τα μεταδίδω, ξέρω ότι έχετε παράπονο ότι πολλές φορές, γιατί έχω πολλούς προσκεκλημένους και δεν προλαβαίνω, αλλά τις περισσότερες φορές τα λαμβάνω υπόψη και για τις ερωτήσεις μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, είναι ο Κώστας ο Πιαντές στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Σήμερα και η επέτειος βεβαίως της δολοφονίας του Αλιέντε, που και αυτό άλλαξε εκεί τη Λατινική Αμερική, αλλά και όχι μόνο, και δίδαξε ότι εκεί επικράτησε ο νόμος του ισχυρού και ανατρέπονται σε ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πολιτικό, ο οποίος όμως έγινε σύμβολο της αντίστασης, έτσι. Και έτσι τον κατέγραψε η ιστορία. Τώρα στην Ελλάδα κινούμαστε με βάση τη Θεσσαλονίκη, με βάση όμως προεκλογικούς ρυθμούς, και έχουμε μαζί μας μία πολιτική συντάκτρια της Εφημερίδας των Συντακτών, την Γεωργία Τσάκουλα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Τι κάνεις?
16: Γεια σου Γιάννα, σε σένα και στους ακροατές.
15: Να είσαι καλά, φλιάρισε εδώ, περίμενες υπομονετικά. Λοιπόν, εσύ ήσουν πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, και έκανες και την ερώτηση φέτος για δεύτερη νομίζω χρονιά, την ερώτηση που έκανε αίσθηση, γιατί μίλησες για τις υποκλοπές. Και τι τον ρώτησες τον κύριο Μητσοτάκη, το αυτονόητο τον ρώτησες?
16: Η ερώτηση ήταν απλή, αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ως Πρωθυπουργός της χώρας ότι καμία κρατική αρχή ή υπηρεσία έχει προμηθευτεί το λογισμικό Predator με βάση τους ισχυρισμούς του Tal Dillian, ο οποίος λέει ότι εγώ έχω πουλάω μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.
15: Ναι, και κάποιο δικόγραφο που έχει καταθέσει το Ισραήλ, που εκεί το λέει εμέσως βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς.
16: Ναι, δεν το λέει ρητά.
15: Αλλά το λέει, εμέσως το λέει.
16: Αλλά με κάποιο τρόπο δείχνει αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω 1-2 μήνες, αυτό θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο να πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του.
15: Ναι. Τι απάντησε τώρα ο κ. Μητσοτάκης? Τίποτα, δεν απάντησε.
16: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα καθ' αυτό. Για άλλη μια φορά επανέλαβε αυτά που μας λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η υπόθεση έχει στηθεί στον ανώτατο βαθμό από τη δικαιοσύνη ως προς την όποια κρατική σύνδεση, και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να πει και ότι δεν μπαίνει σε δημόσιο διάλογο με ένα πρωτόκολλο καταδικασμένο.
15: Γεωργία,
16: δεν απάντησε δηλαδή την ουσία του ερωτήματος.
15: Την ουσία δεν απάντησε, είπε πάλι για τη δικαιοσύνη και λοιπά. Και τον μπαλάκι έχει πάει εκεί. Γεωργία, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε την έκανες την ερώτηση αυτή τώρα, για να ξέρουμε και πώς διαμορφώνονται τα επικοινωνιακά ζητήματα εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη?
16: Είναι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης.
15: Ναι, ενώ σε τι χρονικό διάστημα, πότε άρχισε η συνέντευξη και πότε έκανες εσύ αυτή την ερώτηση, την επίμαχη?
16: Ναι, είχαν περάσει νομίζω 2 ώρες και 5 λεπτά.
15: Ναι, 2 ώρες.
16: Πρέπει να είμαι 32η, αν δεν απατώμε τώρα.
15: 32η λοιπόν. Η 30η. Ναι, είχε ρωτήσει κανένας για υποκλοπές πριν?
16: Δεν είχε ρωτήσει αμίγος για υποκλοπές. Προηγήθηκε η ερώτηση μια συναδέλφου από το 24-7 που αναφέρθηκε γενικά στους θεσμούς και έκανε μόνο μια αναφορά για υποκλοπές. Δεν έγινε συγκεκριμένα ερώτημα γι' αυτό κατά αυτό.
15: Δεν έγινε καμία ερώτηση λοιπόν.
16: Δεν βλέπω να το έχουν τόσο πολύ σηκώσει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα και τίποτα φοβερές αντιδράσεις πολιτικές. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο η Νέα Αριστερά εξέδωσε κάποια ανακοίνωση.
15: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είπε στη συνέντευξη τύπου ότι εύχομαι ένα καλή ανάρρωση στον κύριο Δημητριάδη.
16: Ναι,
15: για τη σφαίρα. Και αυτός αναφέρθηκε, και υποθέτω ότι και τώρα και σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου ο Νίκος ο Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναφερθεί στο θέμα.
16: Λέει,
15: γενικά η αντιπολίτευση, κοιτάξτε, θα αναφερθεί και ο Ανδρουλάκης. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης δεν θα αναφερθεί σε όλη υπόθεση.
16: Όχι, εννοώ σε πρώτο επίπεδο αντιδράσεων, με την έννοια ότι απέφυγε να δεσμευτεί για κάτι το οποίο είναι ζεις, να το πούμε έτσι, απέφυγε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα, ας πούμε, σε επίπεδο ανακοινώσεων δεν είχα δει κάτι, ας πούμε, σε πρώτη φάση πέρα από την Νέα Αριστερά.
15: Σε επίπεδο αντιδράσεων, λες.
16: Ναι.
15: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου?
16: Κοιτάξτε, εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω και τόση εμπειρία από αυτό, γιατί ήταν η δεύτερη φορά που πήγα. Όμως είδα πάρα πολύ.
15: Έκανες αίσθηση όμως. Δύο στα δύο, Γεωργία. Και πέρσι θυμάμαι, έκανε μια ερώτηση για μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι?
16: Ήταν ναι, για το θέμα του ΦΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Ήταν για το ΦΠΑ, ναι, που έγινε πια. Ναι,
16: δεν έχω την τόση εμπειρία για να πω σχέση με άλλες χρονιές.
15: Είναι μια χαρά τα πας όμως.
16: Είδα πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και αυτό που άκουσα από άλλους πιο έμπειρους, πιο παλιούς που έχουν πάει πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι είχε πολύ κόσμο φέτος.
15: Ναι. Ναι. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
16: Αυτό ίσως δείχνει μια παραπάνω κινητοποίηση προφανώς, γιατί οι εκλογές έρχονται σε λίγους μήνες. Επομένως, προφανώς θα θέλανε να εκπέμψουν αυτό το μήνυμα της συσπήρωσης κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, τα είδατε, πολύ λογισμένα έδωσε πράγματα.
15: Ναι. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν σφιγμένος, γιατί δεν ήθελε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είχε άνεση. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεγαλύτερη άνεση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω εσύ πώς τον είδες πέρυσι που τον είδες, αλλά νομίζω ότι είχε μεγαλύτερη άνεση. Αλλά ήταν σφιγμένος και νομίζω ότι πρόσεχε να μην κάνει το λάθος, είναι έτσι?
16: Ναι.
15: Είχα σωστή αίσθηση.
16: Ούτως άλλως ξέρει ότι είναι τελευταία δέθ αυτή πριν από τις εκλογές.
15: Μήπως είναι τελευταία και για αυτόν τώρα, Γεωργία, δεν ξέρω γιατί.
16: Τα νούμερα πάντως δεν είναι δύο
15: υπέρ του.
16: Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην ξανά είναι σε αυτό το βήμα σαν πρωθυπουργός. Οπότε σίγουρα φαντάζομαι προσπάθησε να αποφύγει τις κακοτοπιές και ήταν κάπως πιο μετρημένος.
15: Ναι, εντάξει, στις προεκλογικές δεθ είναι γεγονός ότι οι αρχηγοί είναι μετρημένοι και προσέχουν. Και κυρίως όταν διεκδικούν την εξουσία, έτσι δεν είναι?
16: Ναι.
15: Η πρώτη, η δεύτερη.
16: Είναι ξεκάθαρο, ναι. Είναι ξεκάθαρο βέβαια, δηλαδή το έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές, ότι θα ζητήσει επιτακτικά αυτοδυναμία. Εντάξει, τώρα αυτό θα φανεί βέβαια και τι ποσοστό θα πάρει στον πρώτο γύρο, αλλά αν είναι όντως κοντά στο 30%, θα του είναι πιο εύκολο. Με τα τώρα δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα είναι.
15: Ναι. Για πρώτη φορά. Εντάξει, τον έχει και ξανασυνοδεύσει. Νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά ήταν μαζί του και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι.
16: Ναι. Συναντήθηκαν. Αυτό που είδαμε φέτος πάντως, επειδή είχε προηγηθεί και αυτή η περιπέτεια για τον Μιλωνάκη, του Γιώργου Μιλωνάκη, τον είδαμε δύο φορές να είναι κοντά του. Αποχώρησαν και μαζί μάλιστα.
15: Ο Γιώργος Μιλωνάκης, έτσι.
16: Ναι, αποχώρησαν μάλιστα μαζί μετά των συζύγων από το Βελίδιο μετά τη συνέντευξη τύπου. Και αυτό δείχνει ότι επιστρέφει κανονικά. Αυτή την εβδομάδα. Ναι, γιατί και εγώ είμαι λίγο εκτός τώρα.
15: Ναι, ξέρω. Ξέρω, αλλά το είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και εμείς εδώ είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Επανερχόμαστε στις μεγάλες υποθέσεις και τηρούμε και τις υποσχέσεις μας. Τώρα το κλίμα αυτής συνέντευξης τύπου, έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και φρέσκος. Εσύ έχεις μια φρέσκια ματιά για τα πράγματα, γιατί οι άλλοι πολιτικοί συντάκτες είναι λίγο στυλιζαρισμένοι. Λοιπόν, το κλίμα εσύ που εισέπραξες, σαν ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, που καλύπτεις, είναι η δεύτερη φορά μας είπες που πας.
16: Ναι.
15: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου? Καταρχήν ήταν υπερπαραγωγή. Ήταν σαν, για περιέγραψέ μας λίγο.
16: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ διαφορετικό από πέρυσι. Εντάξει. Μέσα στην αίθουσα τύπου υπήρχαν, όχι εκεί που έγινε η συνέντευξη τύπου, στο press room, φέτος είχαμε παράπονα από συναδέλφους για το διαδίκτυο. Υπερπαραγωγή, δεν ξέρω αν το λες, δεδομένου ότι κάποιοι είχαν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην αίθουσα τύπου όμως που έγινε η συνέντευξη ήταν όλα κομπλέ, ήταν άρτια η διοργάνωση.
15: Ναι.
16: Τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω, εγώ ας πούμε θα μπορεί να ήθελα να ακούσω πιο τολμηρές, πιο αιχμηρές ερωτήσεις ακόμα, περισσότερες.
15: Ναι. Για τις μεγάλες υποθέσεις.
16: Για τις μεγάλες υποθέσεις, να ας πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
15: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπόθηκε κάτι. Τώρα μπορεί να μου διέφυγε, για να μην αδικήσω κανένα συνάδελφο.
16: Δεν υπόθηκε, ας πούμε, κάτι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος, κάποιοι μάλιστα πρώην υπουργοί, να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, να είναι τώρα σε λίγο καιρό να ξεκινούν οι δείξεις κτλ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχει ανοιχτά μέτωπα μπροστά του, δηλαδή ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης. Έχει μια σειρά από δίκες που είναι το επόμενο διάστημα.
15: Ναι, σωστό. Μεγάλες υποθέσεις.

0: Λοιπόν, στην οποία φαίνεται ότι πώς δεν λειτουργεί σε κρίσιμα σημεία η τηλεδιοίκηση. Άκουγα τον συνάδελφο εκεί, τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος ξέρει καλά την υπόθεση. Οπότε, ναι, και αυτές οι εξαγγελίες για την τηλεδιοίκηση μας βρίσκουν λίγο. Ξέρεις, Γεωργία μου, απλώς μου κάνει εντύπωση πώς εξαφανίζονται από την επικαιρότητα θέματα. Ας πούμε τώρα τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι θέμα τεράστιο, έτσι. Είναι μια δίκη σε εξέλιξη. Δεν έχουμε, yeah. Ακόμα δεν έχουν γίνει εκταφές. Θυμίσου την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Την απεργία πείνας του Ρούτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πώς χάνονται. Χάνονται. Σε εβδομάδες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Νομίζω ότι και η κάλυψη της δίκης δεν είναι τόσο εκτενής από τα μέσα.
0: Όχι, όχι. Εμείς επιμένουμε εδώ, στο κόκκινο και στην Αυγή, βέβαια.
1: Και δεν ξέρω τώρα αν υπερβάλλω, αλλά έχω την αίσθηση ότι η είσοδος της Μαρίας Καρυφιανού στα πολιτικά πράγματα ίσως...
0: Έκανε κακό.
1: Έκανε κακό.
0: Αν τα λέμε όλα.
1: Και...
0: Γιατί έδωσε επιχείρημα στους απέναντι να λένε, ας πούμε, ότι ορίστε υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια έκανε κακό.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι έχει συντελέσει και αυτό σημαντικά.
0: Έχει επηρεάσει,
1: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι έχει επηρεάσει.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Χτες ήταν και η ομιλία της κυρίας Καρυφιανού για το πρόγραμμά της, χτες. Στη Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα, ως πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πούμε και ένα τελευταίο πάντως.
0: Πες μου.
1: Επειδή βγήκε η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες,
0: ναι.
1: Δεν φαίνεται να πείσει κανένας πάντως, έτσι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι που πρέπει.
0: Πώς τη διαβάζεις, για πες στον κόσμο αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι, για πες αυτή.
1: Ναι, εμένα, ας πούμε, περισσότεροι λένε ότι εντάξει, πιο πολύ τους έπεισε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν τους πείθει κανένα σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, που να πείσει ότι παράγει και πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα, ποιο σας πείθει περισσότερο σε σχέση με τις εξαγγελίες, καταρχήν. Η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση διαμαρτύρονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί είπαν ότι πρώτα πρέπει να εξαγγείλουμε όλο το πρόγραμμά μας και μετά να γίνει δημοσκόπηση. Και λογικό το βρίσκω. Σμόνδουλάκης διαμαρτύρεται. Ο Τσίπρας ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου όταν είχε τελειώσει η δημοσκόπηση. Η Δούρ δεν έχει μιλήσει ακόμα. Η συνέντευξη τύπου του Παπά δεν έχει γίνει τώρα, είναι στη μία το μεσημέρι.
1: Για του Μητσοτάκη πάντως ή 6 στους 10 ή 7 στους 10. Είπαν ότι δεν τα βλέπουν θετικά τα μέτρα.
0: Ναι, ήταν αρνητικό το πρόσημο. Ναι, και προφανώς...
1: Την GPO ήταν η δημοσκόπηση.
0: Ναι, την GPO, ναι, πράγματι, ναι. Που του έδωσε και ένα 3%, τρελάθηκα με αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρω, εντάξει, okay.
1: Την εκτίμηση.
0: Θα δούμε. Αυτό θα το δείξει η κάλπη και όταν γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, Γεωργία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.

0: για πες.
1: Λάθος λοιπόν, λάθος πολύ. Α. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάμε.
2: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ, σπρώχνομαστε όλοι μα.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Και, και στην ομιλία της κυρίας Δούρου. Και προκάλεσε και ο κύριος Παπάς χθες όποιο θέλει από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση, για το ψέμα σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο και το τι μπορεί να κάνει η χώρα μας. Mm-hmm. Και κανείς δεν το απαντάει ακόμα. Και βεβαίως η κυβέρνηση δεν απαντάει και θεσμικά. Θα μπορούσε να φέρει και να δεχτεί την πρόταση τη δική μας, να το φέρει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να επιχειρηματολογήσουν όλοι για να δούμε αν πρέπει τελικά.
14: Για τις προτάσεις τώρα για το ιδιωτικό χρέος.
13: Και για την προεξόφληση που κάνει του χαμηλότερου δανείου. Mm-hmm. 13 δισεκατομμύρια.
14: Βεβαίως. Που το, που το πέταξε το γάντι και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
13: Σε ποιον τον πέταξε το χαρτισμά?
14: Στον κύριο Παπά. Ναι, δεν του
13: αναφέρθηκε.
14: Ναι, δεν αναφέρθηκε στον κύριο Παπά ότι δεν έχουμε, λέει, θέλουμε. Είπε ο κύριος Παπάς, λέει, γιατί, γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και δεν δίνουμε στους αδύναμους. Δεν έχουμε. Άμα δεν έχετε, γιατί αποπληρώνετε, είναι το ερώτημα, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που όπως καταλαβαίνετε θα δεχτείτε κριτική, πάντα αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, είναι το κόστος. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Λοιπόν,
13: ακριβώς αυτό εξηγεί. Καταρχάς υπάρχει αυτό, ήδη τώρα υπάρχουν τα 13 δισεκατομμύρια τα οποία είναι πάνω από το πλεόνασμα το οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένες ευελιξίες, αν θέλετε να τις αναφέρω, αλλά νομίζω θα αναφερθεί ο κ. Παπάς αναλυτικά αυτό. Υπάρχουν ευελιξίες, οποίες έχουν χρησιμοποιήσει και η Αυστρία και η Γερμανία. Άρα ένα ποσοστό είναι από εκεί και ένα βέβαια είναι από την υπερφορολόγηση, από τη φορολόγηση, η οποία πρέπει να γίνει των υπερκερδών και των τραπεζών και των δηληστηρίων. Αυτά είναι δισεκατομμύρια, δεν είναι δεκάδες εκατομμύρια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Άρα ο χώρος υπάρχει και το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Θέλει να παίρνει 10, να δίνει ένα και να νομίζει ότι με αυτό μπορεί να ξεγελάσει τον κόσμο. Δεν αντιμετωπίζει στην ουσία της την ακρίβεια, γιατί δεν παίρνει μέτρα για την ενέργεια με το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, όπως λέμε, και με το δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ και βέβαια με μια τράπεζα η οποία θα πρέπει να είναι
14: δημόσιο.
13: Έτσι ώστε να μπορεί
14: να έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο.
13: Ακριβώς. Αν δεν γίνει αυτό, τα άλλα όλα είναι η μη μέτρα και ασπιρίνες και ανάσες, όπως έχει πει ο κύριος Πιερακάκης. Αλλά η χώρα δεν έχει ανάγκη από ανάσες. Έχει χώρα από συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα βοηθήσει και στην παραγωγική διαδικασία, θα μεγαλώσει την πίτα, αλλά και δίκαια θα μοιραστεί αυτό.
14: Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι, ξέρετε, το επιχείρημα, ακούω και υπουργούς, γιατί τώρα έχουν βγει και υπουργοί. Προφανώς έχουν εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη, θα υποστηρίξετε και εσείς το έργο εδώ τώρα. Είμαστε προεκλογικά. Βλέπω λοιπόν υπουργούς από το πρωί εδώ να παρελάβουν και στα στούντιο και ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει μια έτσι ηρωική έξοδο εκεί προς τα κανάλια και μιλάει, ας πούμε. Μιλάει μόνος του βέβαια συνήθως, δεν έρχεται σε πάνελ.
13: Συνέντευξες βλέπω, δεν βλέπω σε πάνελ.
14: Και εγώ δεν βλέπω σε πάνελ.
13: Μια ώρα συνέντευξη, εντάξει.
14: Ναι, ναι, εντάξει, όταν είσαι μόνος σου, ξέρετε, υπάρχει και ας πούμε η συμπεριφορά του δημοσιογράφου όταν είσαι ο οικοδεσπότης και έχεις έναν άνθρωπο και αυτός είναι υπουργός, είναι δεδομένο ότι έχεις ένα πλαίσιο, έτσι, έχεις ένα πλαίσιο των ερωτήσεων. Πάση περιπτώσει τώρα, γιατί να μην θέλει όμως μια κυβέρνηση, αυτό είναι το επιχείρημά του, γιατί λέει να μην θέλουμε εμείς να δώσουμε, γιατί να μην θέλει μια κυβέρνηση να δώσει όταν υπάρχουν αυτές οι πηγές που εσείς λέτε, γιατί δεν τολμάει να δώσει αυτή η κυβέρνηση, τι λέτε?
13: Γιατί στηρίζεται σε ακριβώς αυτούς που δεν φορολογεί.
14: Μάλιστα.
13: Τράπεζες, δηληστήρια, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, σε αυτούς στηρίζεται η κυβέρνηση.
14: Αυτή είναι, λέτε, η πολιτική της πελατείας, ας πούμε. Της,
13: και η οποία τη στηρίζει αντίστοιχα. Είναι
14: αυτό
13: το ένα χέρι, είναι βιτάλο. Mm-hmm. Ακριβώς, αυτό γίνεται. Mm-hmm. Και τώρα θυμήθηκαν και μπορούν να μειώσουν το ρεύμα κατά 30% ο κύριος Παπασταύρου που λέει που θα χρησιμοποιήσει, ευελιξία θα χρησιμοποιήσει, γιατί θα ζητήσει εξαίρεση. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν το κάνουν? Γιατί επέτρεπαν να γίνει η ΔΕΗ να οδηγεί το ράλι της σκουρκέρδης στην ενέργεια? Γιατί δεν το κάνουν? Τώρα το κάνουν γιατί είναι εκλογές. Και τα μέτρα, αν θα δείτε, της κυβέρνησης, ουσιαστικά είναι μόνο τα 400 ευρώ που λέει για τους συνταξιούχους το 26, τα άλλα όλα είναι υποσχετικές.
14: Τα 500 για τους δημοσίους υπαλλήλους.
13: Ω, είναι του χρόνου, το 27.
14: Α, αυτό λέω, ναι, ναι, το ξέρω.
13: Όλα είναι μετά.
14: Δεν είναι άμεσα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
13: Είναι επιταγές τις οποίες λέει θα σας τις δώσουμε εφόσον μας ψηφίζετε.
14: Εκλέξτε μας.
13: Προφανώς, μιλάμε.
14: Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Τραμπ. Ο οποίος λέει 5.000 λέει δολάρια, εάν. Καλά, αυτό είναι το τερμάτισε τελείως. Εάν έχω πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Και στα δύο σώματα.
13: Κύριε Παπαδάκου, ο μήνας δεν βγαίνει. Τα νοικοκυριά μέχρι 18 ημέρες, με έρευνες που έχει κάνει και η ΕΣΕΒΕ και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς, φτάνουν και τις 18 ημέρες.
14: Ναι.
13: Το 40% έχει αυξηθεί η ενέργεια, τα ενίκια, τα τρόφιμα, τα πάντα. Δεν γίνεται χωρίς να πάρεις ουσιαστικές προτάσεις, και σας μίλησα για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, πετρέλαια, μηδενισμός του φόρου στο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και μηδενισμός στα φάρμακα, μείωση κατά 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αν τέτοια μέτρα δεν πάρεις, δεν γίνεται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο χώρος να δώσεις και τη 13η σύνταξη άμεσα και τον 13ο μισθό. Σταμάτημα του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακουστούν αυτά όλα. Και υπάρχει ο χώρος για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολιτική επιλογή. Όταν έχεις πολιτική επιλογή να εξυπηρετήσεις τους δανειστές και συμφέροντα με τα 13 δισεκατομμύρια, προφανώς δεν μένει για τους άλλους. Τι να μείνει για τους άλλους, βέβαια.
14: Ναι. Τώρα, λέγαμε πριν με μία συνάδελφο, την Γεωργία Τσάκουλα από την Εφημερίδα Συντακτών, ότι έχουν εξαφανιστεί ξαφνικά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι παροχές και τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο λόγω της ΔΕΘ, αφού ανακοινώνονται και τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά έχουν λίγο κάνει τα κόμματα, αυτό που είπε η κυρία Δούρου χτες, μας έχουν κάνει, λέει, προσπαθούν να μας κάνουν λογιστές. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά δεν συζητιούνται καθόλου οι μεγάλες υποθέσεις που είναι στο επίκεντρο. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες. Θα το πω τώρα και αυτό σε λίγο, ότι υπάρχει φάκελος, έχει πάει φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, έτσι. Φαίνεται ότι δρομολογεί, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί η εισαγγελία γιατί είναι αρμόδια, έτσι, δεν είμαι πρόκειτος αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συζητιούνται καθόλου αυτές οι υποθέσεις. Είδα και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μόνο η συνάδελφός μου, γι' αυτό και την έβγαλα σήμερα για να μου πει λίγο το κλίμα εκεί που υπήρχε, δεν συζητιούνται, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, πολύ μεγάλες υποθέσεις και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Με δεδομένο ότι η διαφθορά έχει κόστος, πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό το φαινόμενο και τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αφυπνιστεί και ο κόσμος, γιατί είναι και ο κόσμος, έτσι, που πρέπει να
13: ενδιαφερθεί. Με την επαναφορά αυτών των πραγμάτων στην πολιτική συζήτηση. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούμε να κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Το καταφέραμε σε δύο σημεία. Δηλαδή, το ένα με τα οικονομικά για τα 13 δισεκατομμύρια και η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος που ξανά είναι στο επίκεντρο, συν οι προτάσεις μας τώρα που. Σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το πώς μπορεί να βοηθήσει σε όλο αυτό. Καταφέραμε να βάλουμε στην ατζέντα τέτοια ζητήματα και προφανώς και τα άλλα ζητήματα θα μπουν και το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και τα σλάπς και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα.
14: Η ελευθερία του τύπου, ας πούμε, που δεν συζητείται, γίνεται τώρα αυτό το συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, να το πούμε και της Ποεσή, στη Σαμοθράκη. Που γίνεται εκεί για, εντάξει, για λόγους συμβολικούς και σωστά γίνεται εκεί. Λοιπόν, για την ελευθερία του τύπου. Είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σχεδόν από τις τελευταίες. Τώρα δεν είμαι πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με τα slaps, όπως λέτε. Και γι' αυτό και βλέπουμε και αυτά τα φαινόμενα που εξαφανίζονται υποθέσεις. Τα τέμπη έχουν εξαφανιστεί, κυρία Μανατίδη. Δεν συζητιούνται τα τέμπη. Λες και είναι, ας πούμε, επειδή κατεβαίνει με κόμμα η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, λες και τα τέμπη ήταν η κυρία Καριστιανού. Εδώ είναι 57 νεκροί από πίσω. Γίνεται μια δίκη. Προχτές έβγαλε τον κύριο Αποστολίδη για αυτό το παλικάρι που είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο. Ξέρετε, το παιδί αυτό το οποίο είναι σε κόμμα, ας πούμε.
13: Αυτό μας δείχνει ακόμα περισσότερο το πόσο ανάγκη είναι να στηρίξουμε και την Αυγή και το Κόκκινο και όλους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά κάνουν ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Θέλω το βάζω και με τα δικά μας μέσα, τα οποία είναι οάσεις μέσα σε αυτή την έρημο και άλλες φωνές φυσικά δημοσιογράφων, αλλά είναι οάσεις μέσα στην έρημο που επικρατεί. Δεν είναι τυχαίο η λίστα πέτσα που λέγαμε. Η αναβαλόμενη ακόμα φόρη και για τα μέσα μαζικής ενότητας. Δεν έχουν πληρώσει ακόμα για τις ιδιοκτησίες τους, νομίζω.
14: Όχι μόνο, έχει φόρη και οι δόσεις τους. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Αυτό όλα... επίσης είναι ένα θέμα. Ας πούμε, καλό να κάνετε μια ερώτηση εκεί στη Βουλή. Τι γίνεται, πληρώνουν για τις συχνότητες οι ιδιοκτήτες, ας πούμε. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Πληρώνουν για τις συχνότητες. Ή τους έχουν χαριστεί και αυτά. Δεν το ξέρω, αλλά. Πρέπει να μας πει, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
13: Έχετε δίκιο, Ο κόσμος πλέον, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι αυτή η οποία δεν πάει στο παρέκι και η κυβέρνηση προσπαθεί αυτό που είπε ο Πυρακάκης, ανάσες. Ξαναλέω, οι ανάσες δεν ταιριάζουν σε οικονομίες ή σε κοινωνίες οι οποίες πραγματικά θέλουν να προοδεύσουν. Χρειάζεται πρόγραμμα, σχεδιασμός, αλλαγή όλου αυτού. Όταν κάνεις τα ίδια πράγματα, δηλαδή Δεν περιμένω από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό, ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που εφάρμοσε και χειροτέρεψε τη ζωή
14: στα χρόνια τώρα.
13: Και, δείκτες, και φαίνεται και στους δείκτες. Δεν είναι μόνο ότι λέμε οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι.
14: Ναι, τώρα έχουν αρχίσει και δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί. Ναι.
13: Και οι αριθμοί δυστυχούν και οι άνθρωποι δυστυχούν αυτή τη στιγμή.
14: Οι άνθρωποι δυστυχούν εδώ και χρόνια.
13: Ο κόσμος θέλει λύσεις. Και ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις και από την αντιπολίτευση. Αυτό το ρόλο θα κάνουμε.
14: Αυτό θα σας ρωτούσαμε, προλάβατε. Πώς βλέπετε τώρα το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται? Έχουμε κάποιες μετρήσεις τώρα? Εντάξει, θα δούμε, γιατί πρέπει να ανακοινωθούν όλα τα προγράμματα, υποθέτω, για να γίνει καταγραφή.
13: Μα δεν μίλησε ούτε ο κύριος Σαμβρουλάκης.
14: Μπράβο, δηλαδή αυτό.
13: Αν αποφάσει του πάνω από 10.000.
14: Δεν μπορεί να καταγράφει μόνο τι αντιδράσει, τι παροχέ τη κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι.
13: Κύριε Παπαδάκου, πάνω από 10% αν αποφάσει και δεν απαντώ, δεν ξέρω και λοιπά. Είναι δυνατόν να στέκει σοβαρά μια αποτελέσματα μια δημοσκόπηση?
14: Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθέ?
13: Νομίζω και επιστημονικά δεν στέκει.
14: Κατάλαβα. Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθέ στη συνέντευξη τύπου? Ήταν μεγάλη.
13: Με ρωτήσατε αν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Διάβασα,
14: ναι. Διαβάσατε πάντως.
13: Εντάξει, έχουν ξεχαστεί κάποια ζητήματα, έχουν φύγει από την προσοχή τους, από τις θέσεις τους.
14: Για την Ελλάς λέτε τώρα?
13: Για την Ελλάς. Και για τη 13η σύνταξη, 14ο μισθό. Για το, και το ιδιωτικό χρέος.
14: Όχι, εγώ το ρώτησα. Ευθέως το λένε ότι τα δημοσιονομικά, κατά τη γνώμη τους, δεν επιτρέπουν κάτι. Εγώ ρώτησα τον κύριο Τεμπονέρα.
13: Αυτό και αυτή δεν... είναι και η βασική μας διαφορά.
14: Δεν είναι ότι
13: και
14: σιωπούν σε αυτό.
13: Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει όμως. Η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει.
14: Τώρα δεν για τις συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όχι μόνο της αριστεράς, εντάξει, της αριστεράς, με την ευρύτερη έννοια ίσως κεντροαριστερά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τώρα. Αλλά για τις συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί εδώ βλέπουμε έναν καυγά και στην αντιπολίτευση, δεν βλέπουμε να υπάρχει σύμπνοια. Και εγώ σε ένα θέμα τους είδα να συμφωνούν στη Βουλή, για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Κύριε Αμανατίδη,
13: αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία.
14: Αυτό ήταν επιτυχία, πραγματικά.
13: Θα έλεγα επιτυχία όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του πολιτικού συστήματος και της αντιπολίτευσης συνολικά, γιατί είδε και κατήγγειλε αυτό το οποίο γινόταν θεσμική παρακτροπή.
14: Ναι, πράγματι. Και τώρα τι γίνεται στη Βουλή? Έχετε έναν αντιπρόεδρο λιγότερο ή μία αντιπρόεδρο λιγότερο?
13: Έναν θα είχαμε, δεν έχουμε αντιπρόεδρο.
14: Όχι, άλλο λέω, έχετε ένα λιγότερο συνολικά, λέω, η Βουλή.
13: Σαν μέλη, ναι, σαν μέλη η Επιτροπή έχει μια κοινή θέση, βεβαίως. Άρα αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και οι ποσοστώσεις και οι αριθμοί που χρειάζονται για να συμπληρωθούν.
14: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η σύνοδος των Προέδρων, ένα λεπτό, αυτή η σύνοδος των Προέδρων που γίνεται και με τους
13: αριθμούς. Διάσκεψη των Προέδρων.
14: Η διάσκεψη των Προέδρων, μπράβο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είναι σημαντική, αποφασίζει για σημαντικά θέματα, δεν είναι?
13: Η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για το πώς και πότε θα γίνει το νομοθετικό έργο της Βουλής, τι θα εισαχθεί. Αποφασίζει για τις ανεξάρτητες αρχές, τους Προέδρους και τα συλλέγη των ανεξάρτητων αρχών, των δικαστηρίων. Βεβαίως είναι σημαντικό.
14: Γίνονται οι ακροάσεις των υποψηφίων για τις ηγεσίες των
13: Ακριβώς. Και θέλει αυξημένες πλειοψηφίες, επειδή τότε για τους Προέδρους των εξαρτήτων επιτροπών και των δικαστηρίων κλπ. Θέλει 3/5 και 4/5. Αυτό τώρα, αν παλιά χρειαζόταν 17, τώρα θα χρειαστεί 16. Γιατί μικραίνει ο αριθμός. Τώρα εμείς έχουμε την πρόεδρο ουσιαστικά του κόμματος που συμμετέχει. Συμμετέχουμε δια αντιπροσώπου, δηλαδή ο κύριος Ξανθόπουλος ή εγώ. Πηγαίνω ή μπορεί να πάει η ίδια η κυρία Δούρου. Έχουμε δηλαδή σαν κόμμα πλέον ένα.
14: Σωστά.
13: Δεν έχουμε έναν αντιπρόεδρο και νομίζω λείπει και ένας από. Ακόμα είναι 2 οι θέσεις κοινές. Άρα οι πλειοψηφίες πέφτουν.
14: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Μανατίδη. 17 του μήνα στη Βουλή συζητιέται η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλα. Άλλο ένα θέμα που έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα. Ήρθε ολόκληρο ένταλμα σύλληψης. Εμείς 2 μήνες εδώ για να συζητηθεί η άρση ασυλίας. Για πείτε μου λίγο, τι γίνεται με αυτό?
13: Και ήταν και της κυρίας Κωνσταντοπούλου να συζητηθεί, αλλά επειδή είχε υποχρεώσεις θα πάει άλλη.
14: Εντάξει, το άλλο αφορά ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει σκάσει στην Ευρώπη και επιπλέον συνοδεύεται από ένα ένταλμα σύλληψης ευρωπαϊκό. Δεν είναι το ίδιο, νομίζω. Δεν είναι ίδια.
13: Νομίζω ότι έχει ζητήσει την άφηση της ασυλίας του. Είναι αλήθεια, δεν διάβασα το φάκελο τώρα ακριβώς.
14: Ναι, έχει ζητήσει και υπάρχει και θετική εισήγηση εκεί από τη Βουλή. Από τη...
13: Άρα οπότε θα έρθει.
14: Οπότε θα έρθει.
13: Η ασυλία του κ. Μένα θα έρθει.
14: Γιατί τώρα αφορά και... αυτό ένα ευρωπαϊκό έντελμα, ξέρετε. Είναι...
13: Προφανώς.
14: Πέρα από το ότι αφορά μια μεγάλη υπόθεση διασπάθησης χρήματος εκεί ευρωπαϊκού. Αλλά είναι, εντάξει, είναι έντελμα σύλληψης. Δεν είναι ένα αίτημα, ας πούμε, άρση της ασυλίας, το οποίο είναι της καθημερινότητας. Ναι.
13: Τώρα... Όσον έγινε στο ζήτηση και, αυτά, και ναι. Η Επιτροπή τοποθέτηση, προφανώς θα έρθει. Δεν νομίζω ότι θα
14: υπάρχει. Να δούμε βέβαια αν συνενέσει στο να πάει εκεί. Γιατί θα συζητηθεί πια στο Συμβούλιο Εφετών. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Θα δούμε και τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ περιγράφουμε την κατάσταση. Έτσι. Περιγράφουμε τα προγράμματα, περιγράφουμε κλπ. Εκλογές σε μήνες θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει στο τέλος. Και από ό,τι φαίνεται θα το τηρήσει. Αν δεν κάνει κανένα ευνηδιασμό πριν και αν δεν γίνει τίποτα. Εσείς εκτιμάτε, καταρχήν ανησυχείτε για τα εθνικά θέματα, γιατί έχετε διατελέσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχετε αίσθηση, έχετε εμπειρία, έχετε...
13: Θα παρακολουθούμε πάντοτε με προσοχή. Η ανησυχία περισσότερο οφείλεται και βέβαια στη στάση την οποία βλέπουμε που μια έτσι μια αλλιώς, αλλά η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση, είναι... Η στρατηγική της είναι συγκεκριμένη, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Εντείνεται τώρα με το ξαναζέσταμα των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει και ένα γενικότερο γεωπολιτικό, μια αναταραχή και με τον πόλεμο, την επίθεση κάτω στα στενά του Ορμούς, με την Ουκρανία. Ωστόσο η επαναφορά των γκρίζων ζωνών και η επιθετική και προκλητική ρητορική, θα σας έλεγα, της Τουρκίας, τη θεωρούμε ότι είναι εντάσσεται στη στρατηγική της. Δεν έχει αλλάξει η στρατηγική της, της γαλάζιας πατρίδας. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι κάνει, εμείς τι κάνουμε. Και εμείς δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, οι οποίοι έρχονται και ευθυδιαστικά πολλές φορές και βλέπετε με τον τρόπο που έρχονται.
14: Τι λέτε για την ιστορία με το θόλο εκεί και τις ενστάσεις που υπάρχουν, τι εκτιμάτε?
13: Αυτό θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Αν, γιατί άκουσα εκτιμήσεις από στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίες αυτές και με ανησυχούν και αυτές οι συνελήφθειες, γιατί λένε ότι λίγο πολύ λένε ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα έχει επιτυχίες ή έχει εξοπλιστεί, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της, η Τουρκία ανησυχεί.
14: Αντιδράει η Τουρκία. Ναι.
13: Δηλαδή αυτά, κατά την άποψή μου, δεν στέκουν. Και με τη λογική,
14: γιατί το λέτε αυτό, κυρία αυτά... Μανατίδη, για πείτε μας λίγο, γιατί το λέτε, ποια είναι η εκτίμηση?
13: Καλά, δεν μπορούν να δουν, προφανώς βλέπουν και ελπίζω να ακούν και τους διπλωμάτες, προφανώς βλέπουν ότι αυτή η στρατηγική δεν έχει αλλάξει και ελπίζω ότι θα κρατήσουν μια στάση η οποία δεν θα επιτρέψει τη φιλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ όμως πρέπει να χαράξει το σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Και πρέπει να είναι και εθνικό το σχέδιο. Η κυβέρνηση δεν έχει ενημέρωση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει χαράξει μαζί τους να συζητήσει και να χαράξει σημεία. Και πρέπει να έχει τις κόκκινες γραμμές. Και πρέπει να έχει και το διάλογο όμως. Και πρέπει να χρησιμοποιεί και τις συμμαχίες της και τη θέση της τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σαν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο. Χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός. Δεν γίνεται να είσαι με το δράση-αντίδραση. Δηλαδή να αντιδράς απλώς. Πρέπει να έχεις ενεργητική πολιτική, να χρησιμοποιείς και τα σχήματα και πολιτικές τις οποίες...
14: Να μην είσαι σε άμυνα, λέτε, έτσι, αυτό λέτε.
13: Δεν είναι άμυνα απλώς. Εδώ απλώς αντιδρούνε. Είτε επιθετικά είτε αρνητικά, απλώς αντιδρούνε. Εδώ πρέπει να κάνεις εσύ τις
14: δικές. Ναι, μια και μιλάτε. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κυρία Μανατίδη, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μια και μιλάτε για συμμαχίες. Πείτε ότι αύριο, επειδή. Εντάξει, ρωτιούνται οι πολιτικοί γι' αυτό και είναι και ρεαλιστικό που ρωτιούνται. Πείτε ότι αύριο γίνεται μία ιστορία, γίνεται ένα επεισόδιο πάνω και έρχεται εδώ ο κύριος Νετανιάχου. Έρχεται εδώ σε ένα τρανζιτ έστω στη χώρα μας.
13: Κοιτάξτε, τότε φτάσαμε
14: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ακούστε με, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που υπάρχει σε βάρος του, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να εκτελεστεί στην Ελλάδα? Τι λέτε? Σε βάρος του κ. Νετανιάχου.
13: Η χώρα οφείλει να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, ό,τι έχουν αποφασίσει. Τώρα, Από εκεί και μετά, εδώ είναι ζήτημα πολιτικής, όχι απλώς συγκυρίας, θα σε λέγανε ζήτημα πολιτικής απόφασης που, την οποία παίρνεις. Κανονικά η χώρα πρέπει να εκτελεί αυτά τα οποία εμείς έχουμε τονίσει.
14: Υπάρχει σύμβαση με το ποινικό δικαστήριο, δεν είναι, ναι, δεν υπάρχει.
13: Λοιπόν,
14: ναι.
13: Αλλιώς πώς θα μιλήσεις, μα δεν μιλήσεις για την κατοχή, δεν μιλήσεις αυτά που έχουν γίνει στη Γάζα, πώς θα μιλήσεις και για την Κύπρο, δηλαδή φαινόμαστε ανακόλουθοι και σε αυτά τα οποία λέμε. Εγώ θα ήθελα περισσότερο, επειδή παίζουν σενάρια τα οποία θέλουν να προκαλέσουν πολλές φορές ανησυχία και είτε θελημένα είτε σκόπιμα είτε χωρίς αυτό, πρέπει η κυβέρνηση να καθίσει να μιλήσει με τα κόμματα. Διαφορετικά θα έχει ακέραια την ευθύνη για αυτό που δημιουργείται, είτε κλίμα ανησυχίας είτε οτιδήποτε.
14: Ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, το λίγο το πολύ να μιλάει για θερμό επεισόδιο, ας πούμε. Αν δεν εκλέξουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν της δώσουμε αυτοδυναμία. Τον ακούσατε τι είπε, έτσι.
13: Η κινδυνολογία, κοιτάξτε, αυτό κάνει, το είχαμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική ή καθορίζεις την πολιτική της χώρας σου, την εξωτερική, κοιτώντας όχι στο εσωτερικό της χώρας σου, στο εσωτερικό του κόμματός σου, ώρα συμφωνία προσπών, δέστη τη συμφωνία των προσπών, το πόσο έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση και τι έκανε, γιατί κοιτούσε στο εσωτερικό της. Αν κοιτάζεις λοιπόν στο εσωτερικό του κόμματός σου μόνο και κινδυνολογείς για να συσπυρώσεις το δικό σου κόμμα ή εν πάση περιπτώσει μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό κάνει βλάπτει σοβαρά την εξωτερική πολιτική. Να ξέρετε τις χώρες μας.
14: Και τη δημοκρατία τη βλάπει, γιατί ουσιαστικά εκβιάζεις έτσι, την ψήφο του ελληνικού λαού. Όταν λες ότι προσέξτε, αν δεν πάρει αυτοδυναμία θα έχουμε επεισόδιο.
13: Αλλά είναι... το Μητσοτάκη ή Σάουστο τους έχει απαντήσει ο ίδιος Σαμαράς. Το παλιά λέγαμε άλλο.
14: Ο κύριος Μητσοτάκη είναι ο ίδιος το χάος, έχει πει ο Σαμαράς, νομίζω.
13: Μα προφανώς. Μα δείτε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Μα έχει δοκιμαστεί, επί 7 χρόνια. Και η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει εάν συνεχίσει ο χειμώνας. Θα είναι πολύ δύσκολος όταν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο για τη θέρμανση, είναι σε μια σειρά προϊόντα και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν γίνεται. Λοιπόν. Το φυσικό αέριο είναι πιο ακριβό από το πετρέλαιο, κύριε Παπαδάκου, τώρα.
14: Κατάλαβα.
13: Πώς λοιπόν, θα βγει ο χειμώνας?
14: Αυτά.
13: Μας αφήνετε να πάμε στην έκθεση.
14: Ο χρόνος να σας αφήσω. Καλή επιτυχία σε όλα. Να
13: σας ευχαριστώ εκεί. Πολύ, κύριε Παπαδάκο.
14: Λοιπόν, και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι, μία η ώρα τώρα η συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε όλα. 7 η ώρα η ομιλία της κυρίας Δούρου απόψε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ενημερωμένοι εδώ. Ακούτε και τις ωραίες μουσικές εδώ του Κόκκινου. Να είστε καλά τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά.
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
7: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η νεκροψία. Αναμένονται οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δοθούν απαντήσεις για την αιτία του θανάτου. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης. Οι αντιφάσεις, τις πρώτες καταθέσεις και η έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών χθες το απόγευμα. Στα ύψη η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά που ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Νέα μέτρα εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Στη σύλληψη ενός 59χρονου που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στον Πλανανιά Δράμας χθες, προχώρησε η πυροσβεστική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το ανακριτικό, η φωτιά που προκλήθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρισκόταν στον άβλιο χώρο ενός ποιμνιοστασίου, έκαψε συνολικά 20 στρέμματα. Σε βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ. Αδιανόητη κλοπή στη Χρυσούπολη, άγνωστος έκλεψε το αναπηρικό αμαξίδιο από την είσοδο της δομής και άφησε στη θέση του ένα χαλασμένο. Το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης καλεί τον δράστη να το επιστρέψει αμέσως. Όπως ξεκαθαρίζουν, ο χώρος βιντεοσκοπείται από κάμερες, έχει ήδη ειδοποιηθεί η αστυνομία και αν δεν διορθώσει το λάθος του, θα κινηθούν νομικές διαδικασίες. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η χρηματοδότηση για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δήμο Καβάλας. Τα νέα πάρκα με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ θα διαθέτουν και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, θα εγκατασταθούν δίπλα στο ΧΙΤΑ και τη μονάδα λιματολάσπης για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Τα χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Καβάλα, όπου βρέθηκε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης. Συναντήθηκε με φορείς του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και εκπροσώπους του Δήμου αλλά και της ΑΔΔΗ. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, συζήτησε τις αγωνίες των πολιτών και διαμήνυσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμη πρόταση για την αλλαγή σελίδα στη χώρα.
8: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής τύπου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες για την πρώτη φάση για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας, ο Βίρονας Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0. Και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 από 4, στο θρακικό βορειοανατολική 4, η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη, στους 28 στη Χρυσούπολη και στη Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Έχεις ιδέα?
0: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
0: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
0: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
0: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
15: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
6: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
6: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Ιντερνετικά, ζωντανό ιντερνετικά, μπορείτε να ακούσετε το σταθμό από το στοκόκκινο.gr που το πατάτε και βγαίνει το site της Αυγής. Είμαστε στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκη, στο Όφιλος Χλετίδης, Παναγιώτης Γερομανόλης, και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τη σύνδεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Νίκου Παπά, στο πλαίσιο της φετινής Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, βουλευτές, ευρωβουλευτές, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ήδη από χθες και έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών. Χθες το απόγευμα μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, όπου και ενημερώθηκαν από τους φορείς για τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι η εικόνα δεν είναι αυτή την οποία θέλει να δίνει η κυβέρνηση για κάποιο αναπτυξιακό θαύμα, αλλά και από την πλευρά του τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ενημέρωσαν τους φορείς για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προτάσεις οι οποίες θα αναλυθούν περισσότερο σε λίγη ώρα από τον Νίκο Παπά στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα μιλήσει η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Θεσσαλονίκης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου. Οι επαφές οι οποίες γίνανε φέτος από το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πραγματικά πάρα πολλές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Συναντήσεις, όπως είπα, χθες το απόγευμα τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και με συνδικάτα εργαζομένων, διοικήσεις φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως σήμερα το πρωί με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, συνάντηση και με τους εργαζόμενους της ΔΕΘ Χελέξπο, συναντήσεις που, όπως σας είπα και πριν, είχαν και το στοιχείο της ενημέρωσης, θέματα βέβαια τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Γιάννης Αμανατίδης, αλλά και ενημέρωση των φορέων για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα νέο πλαίσιο θέσεων για θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όπως το ιδιωτικό χρέος, το τι θα γίνει με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να συνδεθούμε. Με ενημερώνουν δηλαδή και οι συνάδελφοι από την Αυγή και το Κόκκινο που βρίσκονται στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, ότι η συνέντευξη ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι στενός, δεν είναι γραμμένος σε κάποια πέτρα, ότι υπάρχουν δυνατότητες η πολιτική να κερδίσει μια στεγνή λογιστική αντίληψη για το τι μπορεί να συμβεί στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Συνδεόμαστε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Στην Προοδευτική Συμμαχία, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, την πρώτη της νέας εποχής επανεκκίνησης του κόμματός μας, και δίνω αμέσως το λόγο στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκο Παπά, για να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα και από εμάς. Θα μου επιτρέψετε να κλέψω πάρα πολύ λίγα λεπτά από το χρόνο τον οποίο δικαιούστε εσείς αποκλειστικά για να κάνετε τις ερωτήσεις σας, για δύο σύντομα εισαγωγικά σχόλια. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω με τις ευχές μας προς τα παιδιά που ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά, αλλά δυστυχώς ξεκινάει μια σχολική χρονιά η οποία βρίσκει 75 κλειστά σχολεία και βεβαίως ένα στοιχείο το οποίο είναι μεσοπρόθεσμο και δεν μπορεί να διαφεύγει από τον ορίζοντα ούτε των πολιτικών δυνάμεων ούτε νομίζω της δημοσιογραφίας, με 50.000 λιγότερα παιδιά από ό,τι το 2010. Η χώρα βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ της δημογραφικής κρίσης και της δημογραφικής κατάρρευσης. Και είναι σαφές ότι, ειδικά για την Ήπεθρο, δεν μπορείς να κρατήσεις ζωντανά τα σχολεία χωρίς να ενισχύσεις τον προϋπολογισμό για την παιδεία. Θα δείτε στις προτάσεις μας, οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί, ότι προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού με 400 εκατομμύρια φέτος και 800 του χρόνου, ώστε να συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και επειδή δεν είναι πρώτη χρονιά, κάθε χρονιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου ειδήσεις, οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών και είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση, έχουν τεράστιες δυσκολίες στην εξέβρεση κατοικίας, προσιτής. Και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με τη δομική πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την στεγαστική πολιτική και βεβαίως την ειδική πρόνοια για τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στην επαρχία. Στον πυρήνα της πρότασής μας είναι η αποκατάσταση της περιουσίας που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ, για τις μέρες τις οποίες ζούμε λόγω του PSI. Αποκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να γίνει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τα κατασχεμένα σπίτια να αποτελέσουν τη βάση για να έχει επιτέλους η Ελλάδα κοινωνική κατοικία. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι το εξής. Δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε πυροδοτήσει μία συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας, και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση, δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μεικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη, και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μια χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη. Και με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι μέτρα, θα πω ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να καλέσω, κλείνοντας, και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μην αγοράζουν, να μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται με, μάλλον δεχόμενοι, αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο, εδράζεται σε δύο προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Σας έχουμε διανύμει τους βασικούς πίνακες και βεβαίως μία επεξήγηση για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κόφτη, καθώς και διεθνή παραδείγματα για το πώς άλλες χώρες χρησιμοποίησαν τις ευχέρειες οι οποίες δίνονται από το δημοσιονομικό κανόνα και είναι χώρες των οποίων ο πυροπολογισμός μια χαρά πέρασε και θα τους τραβήξει το αυτί ο κύριος Πιερακάκης. Συγγνώμη για την κατάχρηση.
1: Λοιπόν, και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ, όπου δίνω το λόγο, να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο στο οποίο εργάζεστε. Ξεκινάμε παραδοσιακά με την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ3. Βλέπω εδώ η κυρία Λοτσοπούλου.
3: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα μείνω λίγο στο θέμα, στη κοστολόγηση που αναφέρατε, γιατί ομολογώ ότι με το πίνακα αυτό τώρα και σε λίγα λεπτά, αν υπάρχει κάποιο νούμερο, γιατί συνήθως για νούμερα μιλάμε όταν έχουμε κοστολόγηση, αν είναι κάποιος άλλος διαφορετικός τρόπος υπολογισμού που γίνεται η κοστολόγηση και αν σε κάθε περίπτωση θα κατατεθεί κάπου για κοστολόγηση, όπως είπε ότι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Ναι. Στα χέρια σας έχετε ένα πίνακα με τις κοστολογίες οι οποίες βγαίνουν. Επαναλαμβάνω, δύο προτάσεις νόμου, τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή και επαναφέραμε, για τη φορολογική μεταρρύθμιση και οι προτάσεις μας για την ακρίβεια, έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην πρόταση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει, προβλέπεται μία αναδιανομή των βαρών του φόρου ακινήτων, η οποία ωφελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων ακινήτων και επιβαρύνει όσους έχουν πάρα πολύ μεγάλα ακίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φορολογικές κλίμακες, όπου εισάγουμε και μία πρόταση, η οποία κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερώριμη, να υπάρχει κλίμακα φορολόγησης και στα κέρδη των εταιριών. Είναι μία πρόταση που συζητήσαμε χτες με τους παραγωγικούς φορείς και νομίζω ότι έκανε πολύ θετική εντύπωση. Εάν κάτι είναι να κρατήσει κανείς, είναι ότι εμείς προτείνουμε τα μερίσματα να μπουν στην κλίμακα. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023 δείχνουν ότι 1.500 συμπολίτες μας δήλωσαν εισοδήματα από μερίσματα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι 2 ΔΕΘ. Δεν κάνω λάθος. Είναι 2 ΔΕΘ. 1.500 αφημί. Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με 5%. Εάν μπουν στην κλίμακα, διαμορφώνουν δημοσιονομικό χώρο 3 δις. Γιατί είναι παράλογο τα εισοδήματα από μερίσματα να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο φορολογείται ένας μισθωτός? Από ένα επίπεδο και πάνω είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Τώρα με ρωτήσατε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Τις έχουμε καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις προηγούμενες. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τελική υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και, εάν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει από τον Νοέμβρη να λειτουργεί και δεν μπορείς να κομίσεις παραπάνω από 7, 8, 10 ερωτήματα. Άρα η απάντησή μας είναι όχι και ταυτόχρονα επαναλαμβάνω ότι όποιο κυβερνητικό στέλεχος πιστεύει ότι αυτά που λέμε δεν εφαρμόζονται ή είναι ανακριβή, σε οποιοδήποτε πεδίο να έρθει να το συζητήσουμε και, εάν υπάρχει στοιχειώδη σεβασμός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να αποδεχτούν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που θα συζητήσει την αλλοπρόσαλη επιλογή πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου χαμηλότοκου χρέους από το πρώτο μνημόνιο. Ελπίζω να σας κάλυψε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αυγή, με τον Αντώνη Τωριγόπουλο και αμέσως μετά ερώτηση από το κόκκινο.
4: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Παπά, η πρότασή σας για την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου έχει προκαλέσει αρκετά μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ένας θεσμός με τα χαρακτηριστικά αναπτυξιακής τράπεζας. Πώς απαντάτε στις ενστάσεις που υπάρχουν ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να συγκρούεται με ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς και υποπτικούς κανόνες? Είπατε κάποια πράγματα εισαγωγικά να το εξειδικεύσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, και πρακτικά με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει για να λύσει το στεγαστικό ή τουλάχιστον ένα μέρος του?
2: Η ιδέα, ξέρετε, δεν θα διεκδικήσουμε την πρωτοτυπία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ριγόπουλε, αν επιτρέπετε. Ήρθατε με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη?
4: Με αεροπλάνο.
2: Ναι. Με αεροπλάνο. Αν ήρθατε με αεροπλάνο, κάνατε μία εισφορά στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Διότι το Ελευθερίος Βενιζέλος, κατά την πλειοψηφία των μετοχών του, ανήκει στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Ο ΔΔΕ έχει βασικό μέτοχο, σχεδόν πλειοψηφικό, το ασφαλιστικό ταμείο των Αυστραλών συνταξιούχων. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες υποδομές της Ελλάδας. Είναι μία διεθνής πρακτική. Στη διάθεση όλων σας και αναλυτική λίστα για το πώς αυτό χρησιμοποιείται. Τώρα, για το εφικτό της εφαρμογής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το PSI οι κάτοχοι ομολόγων χάσαν χρήματα. Τις τράπεζες που είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τις στηρίξαμε. Με τον αναβαλλόμενο φόρο και την ανακεφαλαιοποίηση. Τα ασφαλιστικά ταμεία να μην τα στηρίξουμε. Χάσανε 12 με 14 δις ανάλογα αν υπολογίζεις και τα επικουρικά μέσα. Λέμε λοιπόν να πάρει εγγύησεις ο ΕΦΚΑ και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει την τεχνογνωσία να κάνει τις ρυθμίσεις του χρέους και τα σπίτια τα οποία κρατούν κλειστά τα funds να γίνουν το οικιστικό απόθεμα.

0: έλεγε ότι διαχειρίζεται 700.000 ακίνητα και οι δικές μας εκτιμήσεις λένε ότι είναι γύρω στις 350.000 τώρα. 350.000 ακίνητα είναι ένα απόθεμα που προσεγγίζει το 5 με 7% του συνολικού οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως κοινωνική κατοικία. Η κοινωνική κατοικία στην Ευρώπη είναι 11 με 17%. Δηλαδή, εάν βγεις σε μια πόλη όπως η Βιέννη και περιδιαβαίνεις τους δρόμους, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι περίπου το 15% των σπιτιών που βλέπεις είναι κοινωνική κατοικία. Τα διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλό διατιμημένο ενοίκιο. Δεν είναι, μάλλον θα έλεγα, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ειδικά στο θέμα, στον κύριο Αρβανί, τον ευρωβουλευτή μας απευθύνθηκα, στην Ευρώπη είναι αυτά τα ποσοστά. Λέμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό και θέλω να σας πω, κύριε Ριγόπουλε, και σε αυτό το θέμα περιμένω το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος που θα βγει να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Αδειμονούμε για μια τέτοια συζήτηση, θα τη φέρουμε στη Βουλή, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει υπάρξει κάτι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κώστας Σαββόπουλος από το Κόκκινο και ακολουθεί ο Βαγγέλης Στολάκης από την Εφημερίδα Μακεδονία.
2: Καλησπέρα σας. Εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Δεύτερη σειρά. Ναι. Δεξιά σας.
0: Μάλιστα. Είστε σας. Πολύ δεξιά και δεν σας.
2: Έχουμε μια δήλωση της τελευταίας στιγμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, ώστε αυτοί οι πόροι να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας πως ούτως ή άλλως η ανεργία είναι πολύ χαμηλή και όποιος θέλει πλέον δουλειά τη βρίσκει. Αναφέρει ότι εκφράζει προσωπική άποψη ο κ. Μαρινάκης. Ποιο είναι το σχολείο σας?
0: Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική. Η άποψη του κ. Μαρινάκη είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής. Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία παρά μόνο οι οικειοθελείς. Υπάρχουν μόνο τεμπέληδες, άρα δεν αξίζει. Δεν υπάρχει οικονομικός κύκλος, δεν υπάρχει δομική ανεργία. Θα ανατρέψει ακόμα και θεμέλια της εντός εισαγωγικών ορθόδοξης σχεδόν οικονομικής σκέψης. Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική. Θα του έλεγα δε, εάν μιλάει σοβαρά, διότι τώρα στις στραγαστρούκες μας έχουν συνηθίσει οι νεοδημοκράτες, να μας εξηγήσει λίγο την απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Γιατί η ΔΥΠΑ κάνει απογραφή. Η Ελστάτ κάνει δειγματοληψία. Είναι κάτι σαν τη διαφορά δημοσκοπήσεων και εκλογών. Όντως έτσι γίνεται και στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ότου θαύματος, έχουμε ρωτήσει χίλιες φορές, ουδής έχει εξηγήσει, η ψαλίδα μεταξύ της εκτίμησης για το επίπεδο της ανεργίας μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ μεγαλώνει. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μπουν αυτές οι απόψεις στο σιρτάρι, να μην ακούγονται, ή αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Στολάκης από τη Μακεδονία και αμέσως μετά από το Mega News ο Θεολόγος Ηλίου.
3: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπη. Κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμά σας, το οποίο θα το παρουσιάσει βέβαια η κυρία Δούρου σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας αριθμός, πόσο το κοστολογείτε αυτό, πόσο κοστολογείτε αυτές τις προτάσεις σας? Και ένα δεύτερο ερώτημα θα μου επιτρέψετε, αν θα σας ζητούσα να μου πείτε τρεις σημαντικές διαφωνίες σας με αυτά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ποιες θα ήταν αυτές? Ευχαριστώ.
0: Εάν δείτε τον πίνακα τον οποίο σας έχουμε δώσει, πρόκειται για μέτρα τα οποία αγγίζουν τα 5 δις. Είναι ένας πάρα πολύ χοντρικός υπολογισμός που μπορεί να συγκρατήσει κανείς. Είναι ότι τα μισά από αυτά προκύπτουν από διακριτά μέτρα εσόδων, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, ειδική εισφορά σε τράπεζες και εταιρείες ενέργειας, και τα άλλα μισά είναι αξιοποίηση των πλεονασμάτων. Τώρα, με ρωτήσατε για τις ενδεχόμενες διαφωνίες μας με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε μία στρατηγική και μία πολιτική την οποία έχουμε επιλέξει να μην την αλλάξουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά.
4: Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News.
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Πορευτούμε με συλλογική ηγεσία. Στα πλαίσια του καταστατικού μας, και χαίρομαι που το αναφέρατε στην ερώτησή σας, καμία άποψη δεν είναι παράνομη. Και προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται. Η ανασυγκρότησή μας προχωράει, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια επιλογή η οποία λειτουργεί. Και θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω από όλους να σκεφτούν, χωρίς την ανασυγκρότηση και την επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητούσε αυτή τη στιγμή κανένας για τη 13η σύνταξη? Ή θα είχε κατησχύσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν γίνεται? Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσαμε για 13ο μισθό, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα? Θα είχε αναμετρηθεί κάποιος άλλος με την κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις, τα οποία έχουμε δανειστεί από το πρώτο μνημόνιο με επιτόκιο 1,5. Είμαστε πάνω από 4% αυτή τη στιγμή δανείζεται η χώρα. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλούσε κανείς για την επαναφορά της ΔΕΗ στο δημόσιο? Μη μου πει κανένας ότι δεν γίνεται, διότι όταν κυβερνούσαμε στο δημόσιο ήταν η ΔΕΗ και δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα ένα λεπτό. Όταν κυβερνούσαμε, στο δημόσιο ήταν η πλειοψηφία των ΕΛΠΕ. Όχι εντελώς όπως θα θέλαμε, αλλά ήταν. Είχε 40% το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα. Πότε έγιναν παράνομες δηλαδή αυτές οι απόψεις? Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό, ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί τις πρώτες μέρες της ανασυγκρότησής μας ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες.
16: Λοιπόν, Νίκος Φωτόπουλος από Ευσύν και αμέσως μετά Παναγιώτα Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
17: Παρατηρούμε μία νέα κινητικότητα στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο και μετατοπίσει στο πολιτικό σκηνικό. Ποια είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους υπόλοιπους σχηματισμούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την επίτευξη μιας βιώσιμης προοδευτικής διακυβέρνησης? Με ποιους συζητάτε, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις και αν βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών? Ευχαριστώ.
15: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τις εθνικές εκλογές. Το 2024, όταν έγιναν ευρωεκλογές, είχαμε προτείνει και προσωπικώς εγώ την συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι είχε διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό όπου το πρώτο κόμμα είχε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο και το τρίτο. Αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον Νίκο Ανδρουλάκη τότε και καταφανώς δεν έγινε αποδεκτή και από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα σας πω ευθέως, κύριε Φωτόπουλε, ότι στη φάση που βρισκόμαστε το βασικό, το απαραίτητο είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα γερό σκαρί, ένα σκαρί το οποίο άντεξε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έδειξε ότι τα αμπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα, πολιτική, πρωτοβουλίες και στελέχη και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες. Δεν θα κάνει το λάθος του παρελθόντος όμως να περιμένει τις συνεργασίες για να δει αν θα σαλπάρει. Έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τις εκλογές και με πολύ μεγάλη χαρά και όρεξη και αποφασιστικότητα θα δουλέψουμε για να έχουμε και συνεργασίες σε αυτήν την πορεία. Συνεργασίες βεβαίως οι οποίες εδράζονται σε κοινές προγραμματικές θέσεις. Μην περιμένετε να κάνουμε μια συνεργασία η οποία θα ζητάει ψήφο για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, το αντιλαμβάνεστε νομίζω.
16: Λοιπόν, Παναγιώτα Μπίτσικα από το ντοκουμέντο και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυρίου από το Open.
18: Συνεχίζοντας την ερώτηση του προηγούμενου δημοσιογράφου, ήθελα να ρωτήσω, έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις μετά τις συνάντησεις που κάνατε με τον κύριο Κοντζιά, με τους οικολόγους πράσινους, έχετε προγραμματίσει άλλες επαφές με τη Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι? Και επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα, λίγο άσχετο, αλλά δεν πειράζει, ενώ σε σχέση με αυτό που είπα. Η υπόθεση, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, τι επιδιώκει η Κουμουνδούρου αναδεικνύοντάς το, και θεωρείτε ότι με την κατάθεση των στοιχείων που έκανε ο Παύλος ο Πολάκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγηθεί η υπόθεση να ανοίξει εκ νέου?
15: Ξεκινάω από το δεύτερο. Το πρώτο σκέλος σας ήταν αν έχουμε επαφές. Ξεκινάω από Νοβάρτης. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσε κανείς για το θέμα? Θα είχαμε μία τοποθέτηση του κύριου Σαλμά στη Βουλή, η οποία θα είχε περάσει στα ψηλά. Χωρίς την αποφασιστικότητα της πολιτικής γραμματείας και του τομέα διαφάνειας και του ίδιου του Παύλου του Πολάκη, θα συζητούσε κανείς για το ζήτημα αυτό? Και εδώ, κυρία Μπίτσικα, θέλω να είμαι και απολύτως ευθύς. Ναι, πιστεύουμε ότι η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει και ότι θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς υγείας όταν είχαμε τη δυνατότητα. Και αυτό το λέω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι βρισκόμαστε στον αστερισμό μιας κατάστασης όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί να ψαλιδίζει τις αρμοδιότητες της Βουλής. Άρα, αυτή ήταν μια αρμοδιότητα την οποία εκ των υστέρων κρίνοντας θα έπρεπε να έχουμε ασκήσει. Για τις συνεργασίες. Ως προς τις προθέσεις μας, παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Το γνωρίζει, νομίζω, όλη η πολιτικο-δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ. Είναι στο DNA μας στις συνεργασίες. Με τους οικολόγους πράσινους έχει ήδη συναντηθεί και έχει προχωρήσει συζητήσεις και συμφωνία η Ρένα Ιδούρου, το γνωρίζετε. Ο Νίκος Κοντζιάς έχει απευθυνθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και στο ΣΥΡΙΖΑ για να εκκινήσουν διαδικασίες. Θα έλεγα ότι η ίδια σας η ερώτηση περιγράφει ένα πυρήνα πρωτοβουλειών και τη μαγιά μιας συνεργασίας την οποία επιδιώκουμε να δούμε στις εκλογές. Τώρα, για τη Νέα Αριστερά. Μακάρι να γίνει εφικτή και εκεί η συνεργασία. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να ακυρώσουμε την ιστορική μας πορεία και να συναντηθούμε με αφηγήματα όπως αυτά του κύριου Βαρουφάκη, που λέει ότι εμείς προδώσαμε κάτι και κακώς κυβερνήσαμε και η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί όταν είναι δυσμενής συνθήκες να αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Η ευχή μας, η αυτονόητη επιδίωξή μας είναι να συγκροτηθούν αυτές οι συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
16: Λοιπόν, έχω σημειώσει Μαρία Ζαφυρίου από το Open. Απλά μου το έδωσαν τώρα, ωραία. Σωστά. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Νικολαίδης από το Sky.
19: Ένα θέμα το οποίο δεν το ανοίξαμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου, σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε, η εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά. Ένα σχόλιο θα ήθελα σχετικά με τις θέσεις σας γι' αυτό.
15: Ναι. Δυστυχώς έχει γίνει αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Πολλαπλώς. Μου δίνετε την ευκαιρία, κυρία Ζαφυρίου, να δηλώσω ξανά περήφανος που υπήρξα μέλος της κυβέρνησης 2015-2019, η οποία πολλαπλασίασε το διπλωματικό και πολιτικό εκτόπισμα της χώρας. Με τις τριμερείς, με τις πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, με την επίλυση του μείζωνος ζητήματος του Μακεδονικού και με μια πολιτική η οποία έδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι σε θέση προκαταβολικά να έχεις ξοδέψει δισεκατομμύρια για να μπορέσεις να οριοθετήσεις τον γείτονά μας από την Ανατολή, ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο. Άκουσα, για να αποτυπώσουμε το μέγεθος της εργαλειοποίησης, μία δήλωση του κύριου Φλωρίδη λέει ότι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, οι απέναντι θα κάνουν, να του θυμίσω του κύριου Φλωρίδη τι έχει γίνει. Έχει γίνει το τουρκολιβικό μνημόνιο με Μητσοτάκη. Έχει απλωθεί ο τουρκικός στόλος μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου με Μητσοτάκη. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυναμική και η καλώς εννοούμενη και εκτιμένη ταχύτητα πρωτοβουλειών, την οποία κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να έχει απολέσει έδαφος η χώρα. Ας σκεφτεί κάποιος και ας μου πει, μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Μία. Μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι και κλείνω για να πω ότι η σύγχρονη αριστερά είναι η αριστερά που έχει αποδείξει ότι και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στα εθνικά έχει και πολιτική και στελέχη που μπορούν πραγματικά να αποδώσουν αυτό που χρειάζεται η πατρίδα. Είμαι περήφανος που συμπορευτήκαμε με όλους όσοι ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, με προεξάρχοντα τον Νίκο τον Κοτζιά, και θα αγωνιστούμε για να ξαναβρεθούμε σε σχέση να κάνουμε την πατρίδα μας ισχυρή και πολλαπλώς αξιοσέβαστη διεθνώς.
16: Λοιπόν, ο Χρήστος ο Νικολαίδης από το Sky και αμέσως μετά ο Δημήτρης ο Τερζής από το in.gr.
20: Επειδή, κύριε Παπά, και οι λέξεις και οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους, πρόσφατα υπόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι Πασόκ και Ελλάς δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Εσείς, το δικό σας το κόμμα, τι είναι σε σχέση με αυτά τα δύο κόμματα? Και επειδή αισθάνομαι ότι δεν απαντήσατε νωρίτερα στο ερώτημα του συναδέλφου, με τον κύριο Πολάκη τι θα γίνει? Θα πάμε σε εκλογή?
15: Ξεκινάω από το δεύτερο. Έκανα μία ευθεία αναφορά στο καταστατικό μας. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη στο ΣΥΡΙΖΑ, σε οποιαδήποτε συνθήκη και να βρισκόμαστε. Συνεπώς, οι διαδικασίες μέσα στις οποίες αυτά μπορούν να αποφασιστούν προδιαγράφονται. Ένα. Το δεύτερο που ρωτήσατε ήταν γιατί αν είναι ανταγωνιστές ή δεν είναι ανταγωνιστές. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, όταν ένα κόμμα ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και επειδή το ελληνικό εκλογικό σύστημα δεν έχει διπλή ψήφο, όπως ας πούμε στη Γερμανία, ζητάει να ψηφιστεί το ίδιο και όχι άλλα κόμματα. Άρα είναι εξ ορισμού ανταγωνιστικές οι παρουσίες. Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του κόμματος Νικολαίδη ή του κόμματος Δρυγόπουλου. Συγγνώμη που σας χρησιμοποιώ το παράδειγμα. Αλλά λέμε ότι το δικό μας πρόγραμμα και η δική μας πολιτική προσπάθεια θέλουμε να ενισχυθεί. Προφανώς είμαστε ένα κόμμα που αυτή την πολιτική σχολή υπηρετούμε και από τότε που γεννηθήκαμε, αν θέλετε. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά μας για να εφαρμοστεί χρειάζεται συμμαχίες. Αυτό είναι άλλο όμως. Δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο, μπας και προκύψει κάποια συνεργασία, η οποία αποδείχτηκε κιόλας με βάση τις προγραμματικές μετατοπίσεις ότι δεν θα ήταν εφικτή.
16: Λοιπόν, Δημήτρης Θεζής από in.gr και μετά η Θεοδώρα Ποτά από το Action 24.
21: Καλό μεσημέρι. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Αφενός θέλω να ρωτήσω πού το αποδίδεται αυτό, αν είναι θέμα έλλειψη αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είναι θέμα έλλειψη πολιτικού στίγματος, αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Και θέλω να ρωτήσω, με αυτά τα ποσοστά, επειδή μιλήσατε πριν για ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά τα ποσοστά και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, είμαστε στην τελική ευθεία, πώς ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να επανακάμψει? Ευχαριστώ.
15: Να είστε βέβαιος, κύριε Τερζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση η οποία βιάστηκε να μας αποτυπώσει εκεί που μας αποτύπωσε. Δεν θέλω να μπω τώρα, ούτε σημειακά θα κάνω σχόλιο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα αποτυπώνει αυτή την ανάκαμψη και καταλαβαίνει πάρα πολλοί κόσμος ευρύτερος και κόσμος που είχε ενδεχομένως καθίσει και δύο βήματα πίσω όλο το προηγούμενο διάστημα και επανακάμπτει στην προσπάθειά μας, ότι είναι απαραίτητη η συγκροτημένη και ενισχυμένη παρουσία μας. Καταθέτω λοιπόν ενώπιόν σας τη βεβαιότητά μου ότι θα κερδιθεί μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή, διότι έχουμε καταφέρει να θέτουμε ατζέντα η οποία απασχολεί τον κόσμο. Το που οφείλεται, έχω πει κι αλλού, κύριε Τερζή. Έχουμε απόλυτη συνείδηση για το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δυστυχώς υπηρετήθηκε μια πολιτική η οποία έλεγε «Μην ψηφίζετε εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον». Και αυτό το ακούσανε και οι ψηφοφόροι και τώρα καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με το πρόγραμμά του και ζητάει τη δική του ενίσχυση.
16: Θεοδώρα Ποτά από Άξον 24 και μετά Ράδιο Θεσσαλονίκη Δημήτρης Σιμαρτσής.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι από την δική σας την πλευρά ενδεχομένως αν έγιναν λάθη τα οποία οδήγησαν σε αυτόν τον πολυκερματισμό της αριστεράς. Και γιατί σας το ρωτώ, διότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο και εσείς ο ίδιος έχετε κατακρίνει και ένα γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε μια δημοσκοπική εικόνα με πολλά κόμματα να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ευχαριστώ.
15: Ξέρετε, η στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σας βεβαιώ ότι έχει τη γενναιότητα και λάθη να παραδεχτεί και αστοχίες και τα πάντα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθούμε είναι ο κατακαιρματισμός. Είμαστε εδώ οι άνθρωποι που επιμείναμε και δικαιωνόμαστε μέρα με την ημέρα ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν μπορεί να οδηγούν σε μια επιλογή που λέει εντάξει τα μαζεύω και φεύγω. Άλλοι χαίρονται με αυτού του τύπου τις επιλογές. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια διαδικασία από το 23 και μετά που έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια φαινόμενα. Έχουμε την υποχρέωση εμείς να αποδείξουμε ότι αυτές οι συνθήκες πρέπει να ανατραπούν. Να υπάρξει μια νέα ενότητα πάνω στο πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς. Εν κατακλείδη, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε κριτική και για επιλογές που κάναμε στο παρελθόν και για λάθη που γίνανε. Αλλά θα μου επιτρέψετε πραγματικά να αποκρούσω οποιαδήποτε κριτική εκτοξεύεται εναντίον μας σε σχέση με τις διασπάσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που επιμείναμε ότι δεν πρέπει να γίνουν διασπάσεις.
16: Λοιπόν, Δημήτρης Σιμαρτσής από Ράδιο Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική.
3: Καλησπέρα κύριε Παπά. Σιρμάτσης. Εδώ, ευθεία. Καλησπέρα. Τοπικό θέμα Θεσσαλονίκης προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε ζήτημα νομιμότητας της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριά, συνάντηση που είχε με την Δήμαρχο. Αν, επειδή πρόκειται για νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, θα ήθελα την απάντησή σας στην κυβέρνηση και αν βλέπετε ένα σχέδιο αξιοποίησης real estate πίσω από τα πρώην στρατόπεδα.
15: Έχουμε δώσει μάχες για πάρα πολλούς χώρους ούτως ώστε να αποδοθούν στους οικείους δήμους. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδόθηκε το πάρκο ραδιοφωνίας στο Ήλιο, στην Αττική. Αποδόθηκε το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αποδόθηκε ο ασύρματος στον Άγιο Δημήτριο. Συνεπώς, θα πρέπει να αποβληθούν, θα έλεγα και από το δημόσιο διάλογο, κάποια μνημονιακά απόνερα που τους δημόσιους χώρους τους βλέπουν μόνο ως πρώτη ύλη για αξιοποίηση real estate. Και τάχα μου κοινωνικές αντιπαροχές, όπου ο σκανδαλωδός ευνοημένος θα είναι ο επενδυτής ο οποίος θα βάλει στο χέρι μια πάρα πολύ καλή έκταση και θα αποδώσει ένα πολύ μικρό κομμάτι πίσω στην κοινωνία.
16: Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική και μετά ο Βαγγέλης ο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
22: Ναι, εδώ στη δεύτερη σειρά, πίσω τον κύριο Σιρμάτση. Στο υλικό που μας δώσατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, συγγνώμη, και που θα το παρουσιάσω το απόγευμα, λέτε για φορολόγηση υπερκεντρών των επιχειρήσεων ενέργειας, για ειδικό τέλος φόρος στις τράπεζες. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Επίσης, αναφερθήκατε στα φανς στο θέμα των σπιτιών που έχουν κλειστά, αλλά ποια είναι η θέση σας απέναντι στον τρόπο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ειδή στον Παρόδο έχουμε 11 Σεπτεμβρίου και ακόμη στους δανειολήπτες που είναι ανταγμένοι στον νόμο Κατζέλη δεν έχουν δοθεί τα νέα δοσολόγια. Και μια διευκρίνηση. Από τη μια λέτε στον πίνακα που μας δώσατε στα φορολογικά νέα κλιμακαμερίσματα TECMARTO, και απ' την άλλη λέτε για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες που διαμαρτύρονται για την τεχνητή φορολόγηση.
15: Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να διευκρινίσω το εξής. Στην παρένθεση φαίνεται ποια μέτρα περιλαμβάνονται ήδη στη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει. Άρα το τεκμαρτό καταργείται και έχουμε την φορολόγηση μερισμάτων με βάση την κλίμακα. Τώρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα funds. Έτυχε και πρόσφατα να έχω μία εμπειρία η οποία μου προκάλεσε πραγματικά απορία. Δηλαδή, δανειολήπτης, ο οποίος επανειλημμένα ζητάει να προσδιοριστεί η δόση του, το φάντα να βάλει και ξεκινάει μετά διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Ποια είναι η αρρώστια, κατά τη γνώμη μου, κυρία Βεγγύρη? Η βασική αρρώστια και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει και βρίσκεται στην καρδιά της στεγαστικής κρίσης. Και εμείς κάνουμε μία πάρα πολύ απλή πρόταση η οποία θα λύσει το στεγαστικό πρόβλημα σε ένα κομμάτι του μεγάλο και θα φέρει και χρήματα στο δημόσιο. Πώς θα φέρει? Από τις ρυθμίσεις των δανείων και τα διατιμημένα χαμηλά ενίκια. Είναι μία πολύ πιο ασφαλής πρόταση από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για να μην σας πω ότι απομειώνονται και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Θα χρειαστούν λιγότερες εγγυήσεις προς τον ΕΦΚΑ παρά τα 20 δις που είχαμε δώσει στα φαντς για να διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και τα ενυπόθηκα.
16: Βαγγέλης Καποδίστριας από One Channel και μετά Βαγγέλης Πλακάς από TV100.
5: Κύριε Παπά, βλέπω ότι αναφέρεται πως μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα αρκεί να έχει την πολιτική βούληση με τις πρόσθετες δαπάνες. Αναφέρεται και τη φορολόγηση των υπερκερδών στις τράπεζες που αναπτύξατε και νωρίτερα, αλλά και τη φορολόγηση πολύ ψηλών εισοδημάτων. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό το οποίο μπορεί να υπάρξει από αυτή την πολιτική και πού θα κατευθυνθούν αυτά τα πλέον έσοδα, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι νέος δημοσιονομικός χώρος. Και μία ακόμα ερώτηση. Είπατε πριν ότι είναι στο DNA μας συνεργασίες και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ και επί Αλέξη Τσίπρα και επί Σοκράτη Φάμελου, θυμάστε πολλές φορές να τονίζει την ανάγκη συνεργασιών. Σε ένα ενδεχόμενο κοινοβούλιο που ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και είναι στη Βουλή και με ένα ποσοστό. Με ποια κόμματα θα επιδιώξει συνεργασίες και αν τον ενδιαφέρει να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση με προοδευτικό χαρακτήρα?
15: Να ξεκινήσω από τα εισοδήματα. Εμείς μιλάμε για τη φορολογία εισοδήματος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια υπόθεση εργασίας, ενδεχομένως είστε μισθωτός. Άρα τα εισοδήματά σας μπορούν να φορολογηθούν μέχρι και 45%. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας συμπολίτης μας, ο οποίος βγάζει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει να πληρώνει μόνο 5% φόρο, εάν τα εισοδήματα αυτά είναι από μέρισμα. Αυτό νομίζω είναι στοιχειώδες και αντιληπτό. Από εκεί λοιπόν προκύπτουν και οι ελαφρύνσεις τις οποίες έχουμε περιγράψει. Έχουμε περιγράψει από το 24 ήδη μια νέα φορολογική κλίμακα, η οποία μέχρι τις 200.000 ευρώ έχει ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος και από εκεί, ναι, έχει μία μικρή επιβάρηση, μία-δύο ποσοστιαίες μονάδες. Δεν είναι κακό, δεν θα πάθει. Κάποιος που βγάζει πάνω από 200.000 εισόδημα, για το εισόδημα που είναι για πάνω από 200.000, να πληρώσει λίγο παραπάνω φόρο εισοδήματος. Τώρα, με ρωτήσατε για το τι θα κάνουμε στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή θα είμαστε ισχυροί και θα διεκδικήσουμε να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η δική μας πηξίδα. Έτσι κινούμαστε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Θα μειώσει, θα μηδενίσει για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα σταματήσει να αποπληρώνει ρυθμισμένα δάνεια και να αλλάζει προς το χειρότερο το μείγμα του ελληνικού χρέους και στοιχειωδώς θα αποκαταστήσει τη λειτουργία των θεσμών οι οποίοι έχουν τραυματιστεί τα τελευταία χρόνια.
16: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Πλακάς από το TV100 και μετά ο Γιώργος Σιμόπουλος από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Παράκληση μαζί με το, μόλις παίρνετε το λόγο, να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο για την καλύτερη καταγραφή.
6: Αριστερά σας, κύριε Γραμματέα. Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση.
15: Πιο εύκολο να σας εντοπίσω.
6: Το βρήκατε εύκολα.
15: Είχα πρόβλημα με τον κύριο Σαββόπουλο πιο πριν.
6: Κύριε Γραμματέα, είπατε δύο φορές απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις πως αφενός είστε περήφανος για την υπουργική σας θητεία το 2015-2019, την περίοδο διακυβέρνησης, και αφετέρου είσαστε περήφανος που ήσασταν μέλος μιας κυβέρνησης εκείνης της περίοδου. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας προχωρά σε πολλές αυτοκριτικές αναφορές, σημειώνοντας αστοχίες και λάθη που δεν θα επαναλάβει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή είναι δύο διαφορετικές ενδεχομένως αναγνώσεις, ένας πολίτης, ποιος εκφράζει την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το τότε κυβερνητικό κόμμα, ο βασικός κυβερνητικός εταίρος, ή ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
7: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
24: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
25: Υπάρχει κάτι τέτοιο εξειδικευμένο. Αν υπάρχει στην έρευνά σας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κάτι που να μπορεί να αξιοποιηθεί, ειδικά για κάθε περιφέρεια και τη δική μας, που ξέρετε ότι στο δημογραφικό καταγράφει διψήφια νούμερα, εκτός από την Εύβοια, οι άλλες 4 περιφερειακές ενότητες είναι σε διψήφια νούμερα της μείωσης του πληθυσμού τους. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει, είναι πολιτικό. Είχατε 3 βουλευτές στην περιφέρεια Στεράς, τώρα δεν έχετε κανέναν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια και οι 3 είναι στο κενό. Μπορεί να εκφράζουν επιθυμίες να πάνε σε κάποιο κόμμα, αλλά είναι στο κενό. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι βουλευτές της περιφέρειας της δικής μας ή όλης της χώρας που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν πάρει ένα δρόμο, αν αυτός ο δρόμος που έχουν πάρει βρει κάποια πόρτα, δεν γίνουν αποδεκτοί εκεί που θέλουν να πάνε, είναι πρόσδεκτοι να επιστρέψουν στο κόμμα. Και το ίδιο συμβαίνει με τις δομές σας, τα τοπικά σας όργανα, τα στελέχη σας. Αυτοί λοιπόν που είχαν άλλες φιλοδοξίες και δεν βρήκανε κάποια ανοιχτή πόρτα σε ένα από τα πολλά κόμματα που υπάρχουν στην κεντροαριστερά, θα τους δεχόσαστε να επιστρέψουν και να συστρατευτούν στη δική σας προσπάθεια? Θα συμμετέχουν στην επανεκκίνηση?
15: Κοιτάξτε, το βάλατε λίγο μα. Οπότε αν κάποιος πάει χτυπήσει μια άλλη πόρτα και σκεφτεί ότι επειδή δεν άνοιξε εκείνη θα γυρίσει την προηγούμενη, όχι. Δεν γίνονται έτσι συνεργασίες. Πολύ περισσότερο δε εάν έχω πάρει μια βουλευτική έδρα υπομάλης και τη γυρνάω στο πολιτικό χρηματιστήριο να δω ποιες μετοχές ανεβαίνουν, ποιες δημοσκοπικές μετοχές κατεβαίνουν. Θα ήταν ευχής έργο να κλείσει η περίοδος αυτή. Δεν είναι μια πρακτική η οποία τιμά το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πει σε όλες τις εκδοχές ότι είναι ελεύθερος κάποιος βουλευτής να διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Αν διαλέξεις ένα διαφορετικό δρόμο, παραδίδεις την έδρα σου και πας και δοκιμάζεις την τύχη σου εκεί που επιλέγεις να τη δοκιμάσεις. Μπορεί να θες να πας σε ένα κόμμα που δεν έχει δώσει ούτε το πρόγραμμά του, ούτε το καταστατικό του και να πεις ότι εντάξει, πάμε να ρίξουμε μια ζαριά. Δεν είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ η απολύτως και διαρκώς διαθέσιμη πόρτα υπό όλες τις συνθήκες. Εδώ χρειάζεται μία αποφασιστικότητα, μία ενότητα και μία πορεία η οποία να εγγυάται και ότι αύριο δεν θα γίνουν τα ίδια. Διότι αν και από τη μεριά τη δική μας τέτοιου τύπου συμπεριφορές τις ευλογούσαμε με την πολιτική έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχαμε δυνατότητες μετά να... Τώρα το ζήτημα της περιφέρειας. Με ξαναγυρνάτε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Η μοναδική κυβέρνηση η οποία είχε κάνει συστηματικά περιφερειακά συνέδρια και είχε συνεκτικό σχέδιο για όλες τις περιφέρειες. Η κυβέρνηση, η παράταξη, η οποία για παράδειγμα έφερε ειδικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Η παράταξη η οποία καταθέτει διαρκώς προτάσεις για τη μη ερήμωση της Υπαίθρου. Στον αντίποδα, σας πω το τελευταίο, η κυβέρνηση πέρασε στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ όλες τις περιφερειακές δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δηλαδή, ο σχεδιασμός για τις ανάγκες ανάπτυξης και συντήρησης των δικτύων θα γίνεται από κάποιο γραφείο στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΙΔΑΠ, τα κεντρικά είναι κάπου στο Ζωγράφου, στο Κουδί. Ταυτόχρονα, το μεγάλο μου το παιδί σπουδάζει σε πόλη της επαρχίας. Είχε 15.000 φοιτητές αυτή η πόλη πριν από λίγα χρόνια. Τώρα έχει 5. Αλλά ευτυχώς έχουμε 2-3 περισσότερα ΙΕΚ στην Πατησίων και άλλα τόσα στην Αλεξάνδρας. Άρα εδώ έχουμε, νομίζω, μία πορεία η οποία θα πρέπει να αντιστραφεί και με λύπη διαπιστώνουμε εμείς ότι και η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για την περιφέρεια είναι μία ευκαιρία η οποία χάθηκε. Και θα πρέπει να εφεύρουμε γρήγορα τρόπους για να αντιστραφεί αυτή η πορεία.
16: Αυτό θα έλεγα τώρα, συντρόφισσα. Έχουμε στη Στερεά Ελλάδα.
15: Ναι.
16: Συντρόφισσα την Ακριώτου.
15: Η Δώρα η Ακριώτου είναι βουλευτής Ευβίας. Και είναι και, ναι. Και είναι και από πολύ ωραίο νησί.
16: Και βγαίνει και συχνά και στο Star Κεντρικής Ελλάδας στο ραδιόφωνο, έχω την εντύπωση επίσης. Έτσι. Βγαίνεται συχνά, λέω, και στο ραδιόφωνο.
15: Και ζητώ συγγνώμη, και ζητώ συγγνώμη που δεν διόρθωσα αμέσως.
25: Εγώ είπα για τους τρεις που εξελέγησαν.
15: Που φύγανε.
16: Τους αρχικούς, ναι, εννοούσε
25: πήρε τη θέση
16: συλλέγησαν.
25: Του κυρίου Κεδίκογλου. Που
15: εντάξει, ήρθε μια καλύτερη όμως.
25: Κυρία Κριώτου, θα έρθει την Δευτέρα στην εκπομπή μου, στο Βήμα για όλους.
16: Ελάτε.
25: Εννοείται. Έκλεισα καλεσμένο λοιπόν, τη Δευτέρα.
15: Ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε.
16: Ευγενία Χατζηγεωργίου από Κόκκινο Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά News 247 ο Νίκος Εγανόπουλος.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4. Στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Γραμματέα. Η κυβέρνηση μιλάει για τη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο για μια πόλη η οποία αναπτύσσεται και η οποία αλλάζει πρόσωπο. Και προς επίρρωση αυτού μιλάει για παρεμβάσεις που είτε είναι σε εξέλιξη είτε σχεδιάζονται στην πόλη και που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα αλλάξουν και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Και μάλιστα σε αυτό το στοιχείο βασίζουν και την προσδοκία για ενίσχυση των εκλογικών τους ποσοστών στη Θεσσαλονίκη, μια εκλογική περιφέρεια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Από τις επαφές σας, από τις συναντήσεις σας τις ημέρες αυτές με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, η εικόνα που έχετε καταγράψει ποια είναι και ποιος είναι ο βασικός κορμός των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστώ.
15: Κυρία Χατζηγεωργίου, η κυβέρνηση παρέλαβε από εμάς μία σύμβαση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με βάση την οποία ο καινούριος προβλήτας έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Όπως θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις με τις οδικές μεταφορές και το σιδηρόδρομο και, και τον αυτοκινητόδρομο. Παρέλαβε από εμάς έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών που έλεγε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Τον πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, ξεκίνησε το flyover, κόστισε ένα σκασμό λεφτά παραπάνω, 700 στρέμματα πράσινο και ταλαιπωρία την οποία δεν χρειάζεστε εμένα που ζω στην Αθήνα για να σας την περιγράψω. Το στρατόπεδο Γκόνου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, ήρθε η ιδέα ότι θα γίνει ειδική οικονομική ζώνη, έφυγε αυτή η ιδέα, το στρατόπεδο Κόδρα θα το δούμε, δεν ξέρω, με πολυκατοικίες των 25 ορόφων, ας πούμε, κάποια στιγμή. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη Θεσσαλονίκη εκ νέου. Υπάρχει σχέδιο, έχει εγκαταληφθεί Και στη θέση του βλέπουμε καθυστερήσεις, αναβολές και ένα στρεβλό μοντέλο το οποίο δυστυχώς ακολουθείται.
10: Νίκος Γιαννόπουλος από News 24/7 και αμέσως μετά ο Λάμπρος Παπαδής από θέση του Day One Voice.
15: Εδώ.
10: Εδώ. Αν δεν είναι εδώ, ο Νίκος Γιαννόπουλος, προχωράμε με το Λάμπρο το Παπαδή.
11: Ευχαριστώ κύριε πρόσωπε. Κύριε Γραμματέα, καλώς ήρθατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και ξεκινάω με τις ευχές που δώσατε στην πρώτη σας, απέναντι από αριστερά σας ακριβώς. Εμπόδεξια. ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξεκινώ με τις ευχές που δώσατε στην αρχή και καλή σχολική χρονιά, ορόσημο σχολική ζωή αποτελούν επανελλαδικές εξετάσεις. Και εκεί θα σας πάω τώρα με το ερώτημά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σταθερή θέση για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνθετικά με αυτό, έχει ξεκινήσει και το τελευταίο εξάμηνο χρόνο κοντά μια συζήτηση για το μοντέλο των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο συνθετικά θα θέλω να μου απαντήσετε πάνω σε αυτό. Τι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται μια βελτίωση, μια εξισορρόπηση, μια ενδεχόμενη κατάργηση με ελεύθερη είσοδο στα ελληνικά πανεπιστήμια με κάποια άλλη αξιολόγηση? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και αν θέλετε να μας κάνετε και ένα μικρό σχόλιο για το κομμάτι της σταγματικής αναθεώρησης, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει και η μάχη της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ.
15: Πανελλαδικές. Το μείζον ζήτημα είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά και ερχόμαστε κάθε Σεπτέμβρη να λέμε στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές ότι δεν είναι αρκετές οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι μια ιστορική τρέλα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όταν έχουμε χάσει 50.000 κατέτος απόφοιτους λυκείου, ερχόμαστε και βάζουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κλείνουμε τμήματα της περιφέρειας και μετά συζητάμε για τις πανελλαδικές. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είμαι καθόλου της άποψης ότι για να κατακτήσει ένα παιδί το συναρπαστικό κόσμο της γνώσης, αυτό μπορεί να το κάνει άκοπα. Και ποτέ δεν έχω πει και στα παιδιά μου τέτοιο πράγμα. Μπορεί όμως η πολιτεία να πει ότι ναι, μπορώ να έχω ισόπωσες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφύτους λυκείου. Κύριε Παπαδή, μην παρεξηγηθώ. Οι ιατρικές σχολές θα είναι πάντα ανταγωνιστικές. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε 15.000 εισακταίους στην ιατρική Αθήνας. Δεν θα γίνει αυτό. Τι μπορεί να γίνει όμως για να ξαναβρει και το λύκειο το ρόλο του? Να αυξηθούν οι θέσεις εισακταίων. Καταλαβαίνω αυτό που λέμε, δεν αρέσει στους κολεγιάρχες. Αλλά θέλουμε να αυξηθούν οι θέσεις ακταίων, να αποσυμπιεστεί το λύκειο και η τριτοβάθμια να βρει το ρόλο της. Και να μπορούν όλα τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς μειώνονται σε αριθμό κάθε χρόνο, να βρουν μια θέση στην τριτοβάθμια. Και επειδή το ακούω διαρκώς το ερώτημα, εάν μπει στην τριτοβάθμια, ακόμα και σε μια σχολή που δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή, μπορείς σε μεταπτυχιακό επίπεδο να ακολουθήσεις αυτό που σε πεισμώνει, που σε γοητεύει, που σε κινητοποιεί. Δεν ευσταθεί κατά τη γνώμη μου το μόνιμο επιχείρημα, γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μένουν εδώ και να σπουδάζουν. Και επειδή άκουσα και πάρα πολύ κουβέντα περί ασφάλειας δικαίου, εμείς λέμε σταθερά να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη και ασφάλεια δικαίου αναγνωρίζουμε για τα παιδιά. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε μέτρο. Τα δικαιώματα που τους προσχέθηκε αυτό το κράτος θα διασφαλιστούν. Όχι για τους κολεγιάρχες, όχι για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εντός εισαγωγικών πανεπιστημίων. Για τα παιδιά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά να πούμε, ό, γέγονε, γέγονε, και τώρα θέλουμε και την ψήφο σας, ελληνικέ λαέ, για να υπερασπιστούμε αυτή τη συνθήκη, όχι, δεν θα το κάνουμε.
10: Χριστός Αβραμή.
15: Συγγνώμη, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
11: Ναι, για τη μάχη της επόμενης εβδομάδας.
15: Εκεί έχουμε δώσει πάρα πολύ συστηματική μάχη. Και μάλιστα μία μάχη η οποία δυστυχώς δεν έχει βρει σκοπίμως, με σκοπιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και ευθύνες δικές μας λόγω των πολιτικών εξελίξεων, τη θέση της στη δημόσια συζήτηση. Και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική η οποία θέλει να κλειδώσει ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα για το πώς λειτουργεί μια οικονομία. Και αυτό αφορά και τα δημόσια αγαθά, αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αφορά ακόμα και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Διότι προσέξτε, κύριε Παπαδί, τι πήγε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. φλέρταρε με έναν αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό, ο οποίος έλεγε, «Α, ξέρετε κάτι, οι εξεταστικές και οι προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή δεν βγάζουν αποτέλεσμα, δεν είναι έτσι. Καταστέλει η Νέα Δημοκρατία τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης η οποία θέλει να βγάλει αποτέλεσμα. Ακυρώνει τη δυνατότητα κλήσης μαρτύρων. Κλείνει τις εξεταστικές και τις προανακριτικές όπως όπως». Και επειδή στις προηγουμένες δημοκρατίες τα νομοθετικά σώματα έχουν και προανακριτικές αρμοδιότητες, πρέπει να τις εξασκούν στην εντέλειά τους αυτές τις αρμοδιότητες. Όχι να ακυρωθούν και να πηγαίνουν κλειστοί φάκελοι και ελλιπείς έρευνες σε δικαστικούς, οι οποίοι ενδεχομένως να κάνουν ένα δούνε και λαβήν με την κυβερνητική εξουσία. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία τα ακούτε από μένα. Το δεύτερο ακραίο παράδειγμα, το οποίο ευτυχώς απετράπει, θυμάστε κύριε Παπαδί, ότι πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, υποτίθεται, το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Αυτό ήταν το περιτύλιγμα μιας αδιφάγου κυβερνητικής εξουσίας που θέλει να διορίζει και τους βουλευτές. Θυμάστε τι έλεγε αυτή η πρόταση του κύριου Μητσοτάκη? Ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να κάνει υπουργό τον Παπαδί, που είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης. Όταν γίνεται υπουργός, θα έρχεται ο επιλαχών Παπάς, που ήρθε πίσω από τον Παπαδί στην κατάταξη, και αν βγάλει τον Παπαδί από υπουργό, θα ξαναφύγει ο Παπάς και θα γίνει ο Παπαδής βουλευτής. Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο είναι 63 άτομα. 65, συγγνώμη Θεόφιλε, είχαμε μικρή απόκληση. 65, το βρήκαμε στα 65. Άρα θεωρητικά, εάν τώρα απευθύνθηκα στο Θεόφιλο, διότι ήταν η αιχμή του δόρατος της μάχης που δώσαμε για το Σύνταγμα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος δυνητικά θα μπορεί να διορίζει το 1/5, το 1/4 του κοινοβουλίου. Αν είναι και Κυμπάρης, Γαλαντόμος και Μερακλής, μπορεί να κάνει και ένα υπουργικό συμβούλιο των 100 και να έχει 100 υπουργούς οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναγίνουν βουλευτές και 100 βουλευτές οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναπάνε σπίτι τους. Αυτές ήταν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτές οι προτάσεις απετράπησαν με εξαιρετικά ισχυρή συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε μου, επειδή ρωτήθηκα πριν για την επαρχία, η δύναμη η οποία συντόνισε και μπήκε στην αιχμή του δόρατος για τη συνεργασία των δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο απέναντι στη Μερκοσούρ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εδώ θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει καμία λεκτική υπερβολή. Καμία λεκτική υπερβολή. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο να παίξει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως, θα σας έλεγα, πρωτοπόρα δύναμη της αριστεράς πανευρωπαϊκά.
16: Λοιπόν, Χρήστος Αβραμίδης από Jacobin και αμέσως μετά ο Σταύρος Ακλατζίδης από το MyPortal.gr.
12: Να σας πάμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Πολάκη, οι οποίες οξύνονται, δεν τον βλέπουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μας να εξετάσουμε το ζήτημα στη βάση του πολιτικού περιεχομένου, εστιάζοντας σε ένα θέμα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, τα ΤΕΜΠΗ. Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα κείμενο με κάποιους άξονες. Εκεί υποστηρίζει την ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου των στρατηγικών αγαθών. Αυτό το λέτε κι εσείς. Έχει τοποθετηθεί όμως το παρελθόν συγκεκριμένα υπέρ της επιστροφής του σιδηρόδρομου στο δημόσιο έλεγχο. Ο ρόλος της Hellenic Train είναι γνωστός πια και στα ΤΕΜΠΗ και σήμερα. Προσφάτως αποδείχθηκε ότι η πυρασφάλεια στα τρένα είναι χάλια. Ήταν χάλια στα ΤΕΜΠΗ, είναι και σήμερα. Παραβιάζει τα νόμιμα όρια. Παρ' όλα αυτά, η Hellenic Train συνεχίζει να κόβει εισιτήρια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ρωτήσαμε και πέρυσι τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαφώνησε με τον δημόσιο και ενιαίο σιδηρόδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα συμφωνεί με τον κύριο Πολάκη ή με τον κύριο Φάμελο? Πρέπει το σιδηροδρομικό έργο να περάσει ξανά στο δημόσιο?
15: Στις 4:20 της 28ης του Φλεβάρη τότε είχα βρεθεί στο σημείο της τραγωδίας, του εγκλήματος αυτού. Άρα έχω και μία βιωματική σχέση με το θέμα. Κύριε Αβραμίδη, θέλω να σας πω ότι στον κρατικό ΟΣΕ προσελήφθη ο Τζερεμές ο σταθμάρχης, ο άχρηστος. Ο κρατικός ΟΣΕ δεν συντήρησε την τηλεδιοίκηση η οποία θα του επέτρεπε να βλέπει μέχρι την Κατερίνη. Δεν θα πυροδοτήσουμε εμείς μία συζήτηση η οποία δεν αφορά το εάν πέρασε στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων. Δεν ξέρω γιατί αρέσει να το λένε ιδιωτική. Είναι μία κρατική εταιρεία. Πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Στην Ελλάδα όμως αυτή η συζήτηση από το δυστύχημα και μετά έχει διεξαχθεί με μοναδικό σκοπό να αποσύσει από πάνω τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Για την κατάσταση του δικτύου, για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και για αυτό το σιδηρόδρομο, να θυμίσω πάλι για να εξηγήσω για ποιους λόγους είμαστε περήφανοι για τη δική μας διακυβέρνηση. Παραλάβαμε μία δέσμευση για να περάσει όλη η υποδομή στους ιταλικούς σιδηροδρόμους. Και η διαπραγμάτευσή μας πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Φαίνεται όμως ότι δεν αρκεί αυτό για να έχεις καλό σιδηρόδρομο. Πρέπει να έχεις και μια πολιτική εξουσία που είναι έτοιμη να την προστατέψει και να την αναπτύξει τη δημόσια υποδομή. Προφανώς και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και δημόσιο φορέα μεταφορικού έργου. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν άλλες εταιρείες μεταφορικού έργου, αλλά επαναλαμβάνω, ΟΣΕ είναι στο δημόσιο. Η περιουσία του, η ακίνητη, ανήκει στο δημόσιο. Και ήταν κρατική λειτουργία αυτή οι οποίοι ευθύνονται για την τραγωδία.
12: Συγγνώμη, μια συμπληρωματική ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
12: Ο κρατικός ΟΣΕ προσέλαβε το σταθμάρχη, αλλά ο ιδιωτικός άκτορας, ο μεγαλοεργολάβος, δεν έφτιαχνε τα φανάρια. Με τις άδειες της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης κυβέρνησης. Η σύμβαση 717 ήταν σαν το γεφύρι της Άρτας και φτάσαμε μια νύχτα του 23 ένα σιδηρόδρομος να λειτουργεί χωρίς καν να έχει φανάρια. Τι θέση έχετε για αυτό το σύστημα των μεγάλων εργολάβων που παίρνουν τα έργα, καθυστερούν και μετά παίρνουν και αποζημιώσεις που επιβραβεύουν τις καθυστερήσεις?
15: Θα σας πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όταν ανέλαβα το Μαέρχης Υποδομών το 2020, επέλεξα να κάνω όλες τις διαθέσιμες διαδρομές με το τρένο. Είχα πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση και από τον Χρήστο το Σπίρτζη, ο οποίος ήταν υπουργός. Ο Χρήστος Σπίρτζης παρέλαβε μία σύμβαση η οποία δεν ήταν εφαρμόσιμη σύμφωνα με κείμενα και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ απλό. Και η εκτροπή της συζήτησης στην 717 επίσης θεωρώ ότι έχει πολιτική σκοπιμότητα. Διότι παρακάμπτει το πάρα πολύ απλό ότι με 30-40 χιλιάδες ευρώ θα μπορούσαν να έχουν αποκαταστήσει την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα που θα έκανε τον σταθμάρχη πρώην αχθοφόρο να μπορεί να δει που πάνε τα τρένα. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε και για τον Τρικούπη και τις ευθύνες του. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό το δυστύχημα, ναι, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εάν η τηλεδιοίκηση της Λάρισας που κάηκε τον Ιούλιο του 19 είχε αποκατασταθεί. Δεν θυμάμαι μόνο εγώ τον ανεκδίγητο κύριο Παπαδόπουλο να πηγαίνει μπροστά στον πίνακα ελέγχου δεκαετίας τεχνολογίας του 1960 και 70 και να λέει ιδού η τηλεδιοίκηση. Όλη η Ελλάδα το θυμάται. Και αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για εύνοια απέναντι στους αναδόχους υποστήριξη του έργου, με συγχωρείτε, δεν είναι η δική μας διακυβέρνηση. Η δική μας διακυβέρνηση την έλυσε τα προβλήματα αυτής της σύμβασης, την εκτέλεσε και την προχώρησε πάνω από 75-80%. Και να θυμίσω κιόλας, για να μην τα κρύβουμε. Ξέρετε, ο Τρικούπης όταν χάραξε το σιδηρόδρομο, τον χάραξε μέχρι τα τότε σύνορα της Ελλάδας. Και τον χάραξε και από τα βουνά. Γιατί τον χάραξε από τα βουνά? Για να μην το χτυπάνε τα τουρκικά πλοία. Και να μπορεί να ανεφοδιάζει το στρατό μας, ο οποίος ήταν στα τότε σύνορα. Αυτή η χάραξη του Τρικούπη, από τον Πράλο. Γιάννη μου, τι λέει το τραγούδι? Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στον Γοργοπόταμο. Γιατί έγινε στον Γοργοπόταμο το σαμποτάζ? Γιατί ήταν απάνω ο σιδηρόδρομος? Πότε κατέβηκε, βρε παιδιά, κάτω ο σιδηρόδρομος? Για πείτε μου. Στα 150 χρόνια ύπαρξής του. Δεν κατέβηκε επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάποια υπερβολή, λέω κάποια ανακρίβεια. Δεν έγινε επί δικής μας διακυβέρνησης στο μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια και ήρθε εδώ και η Επίτροπος και γίναν τα εγκαίνια. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση λοιπόν που από θέση αρχής να έχει υποστηρίξει το σιδηρόδρομο ως τέτοια και σε ό,τι μας αφορά την αντιστροφή της πραγματικότητας στο δημόσιο διάλογο δεν θα την επιτρέψουμε. Θα την παλέψουμε με νύχια και με δόντια.

0: ήταν ευρωπαϊκή κράτη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σταύρος Σαχλατζίδης από My Portal και αμέσως μετά Λάζαρος Λουφτσής από PRS Radio.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, κύριε Γραμματέα. Εδώ στα αριστερά σας, μπροστά.
3: Ναι.
2: Φαίνεται, είχα αρχίσει να ανησυχώ, φαίνεται ότι τα τραγούδια και η στίχη από τα τραγούδια είναι της μόδας στην φετινή διεθνή έκθεση. Εγώ θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε το βράδυ των εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην επόμενη Βουλή, δεν έχει πιάσει το όριο του 3%. Ποια είναι η επόμενη μέρα του κόμματος, τόσο πολιτικά όσο και σε κάποια άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα κρατικά τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει το κόμμα θα παραμείνουν, γιατί ξέρουμε ότι βασίζονται στην χρηματοδότηση του κόμματος.
3: Τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος έχουμε πάρει την απόφαση να τα στηρίξουμε ως κόριο οφθαλμού, διότι είναι για την παράταξή μας, και δεν εννοώ μόνο το κόμμα μας, εννοώ για κάθε αριστερό και αριστερή, ένας συνεκτικός ιστός και μία, θα έλεγα, καταφυγή ενημέρωσης όταν τα πράγματα σκοτεινιάζουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, νομίζω, αριστερός και προοδευτικός πολίτης που να σκέφτεται ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν έκλεινε η αυγή και το κόκκινο. Άρα εδώ νομίζω γι' αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος και είναι η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Το πιστεύουμε βαθιά και θα το καταφέρουμε. Έχουμε και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα. Και όπως είδατε, και θα σας ζητήσω λίγο να το αναγνωρίσετε, και τα αντανακλαστικά ακόμα και όταν βγαίνουμε από πάρα πάρα πολύ δύσκολες περίοδους.
1: Λάζαρος Γλουφτσής από PRS Radio και αμέσως μετά ο Βασίλης ο Ιατρούδης από Dream Online. Αν δεν είναι εδώ ο κύριος Γλουφτσής, πάμε κατευθείαν στον Βασίλη τον Ιατρούδη από Dream Online και ακολουθεί ο Θανάσης ο Μανουσάκης από το Pest Education.
4: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Επειδή ήμουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά μια ερώτηση. Στο αφήγημα που υπάρχει γενικά από την κυβέρνηση είναι ότι για να λυθεί το δημογραφικό θα πρέπει να εγκατασταθούν μετανάστες, πρόσφυγες, όπως θέλετε πέστε τους, σε χωριά με κατοίκους κάποιου αριθμού και κάτω. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλει απαντήσεις πολλαπλών επιπέδων. Οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες της γεννητικότητας και της θνησιμότητας, να ξέρετε ότι αλλάζουν πάρα πολύ αργά και επίμονα. Άρα αν λάβεις μέτρα για να βελτιώσεις τη γεννητικότητα, αυτό θα το δεις σε 15-20 χρόνια. Μία οργανωμένη πολιτική για το μεταναστευτικό πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο ψέματα. Ψέματα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι, είχα μια αντιπαράθεση με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας όταν ανοίξανε με νομοσχέδιο την διαδικασία οργανωμένης μετανάστευσης για εργασία, αλλά επειδή εμφορούνταν από τις ακροδεξιές του αποσκευές και ιδέες, έλεγε μία φορά θα το κάνουμε και δεν θα χρειαστεί, ενώ η συγκριτική έκθεση του νομοσχεδίου λέει το κάνουμε επειδή χρειάζεται. Και το ρώτησα, άμα ξαναχρειαστεί, τι θα κάνετε? Θα κάνετε ότι δεν χρειάζεται? Λοιπόν, άρα πρέπει να είναι κομμάτι της αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, όπως και μιας γενικευμένης πολιτικής που θα προσδοκά να αφήσει ελεύθερη και χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς την επιλογή στις γυναίκες αναπαραγωγής.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα,

0: θεμάτων ομάδες προσανατολισμού.
1: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Νεκτάριε! Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Είναι το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο ελληνικός λαός έχει επενδύσει κόπο, χρόνια, ανθρώπινο δυναμικό για να τα στηρίξει. Η μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση και το να βγαίνουν επιστήμονες στην αγορά που να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της χώρας είναι νομίζω κεντρική και αναπτυξιακή στρατηγική. Πέρα από την ίδια αυτή καθ' αυτή την αξία της γνώσης. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με ένα επιστημονικό αντικείμενο, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει, θα την κάνει με αυξημένο κριτήριο, με πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και δυνατότητες να αναλύει την κατάσταση.
11: Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ελάτε.
12: Καλησπέρα. Βασίλης Ιατρούδης από dreamonline.gr. Κύριε Παπά, αυτές τις μέρες είδα ένα βίντεο στα social media του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η κυρία Δούρου με τον κύριο Γιαννούλη έκαναν tour στο μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων κάποια κακώς κείμενα που υπάρχουν. Κάποιοι άλλοι σίγουρα θα αντέτειναν τα γνωστά περί μουσαμάδων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε με θετικό μάτι τα έργα που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη και αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.
10: Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο. Είναι απολύτως σαφές. Η κυβέρνηση δεν έχει αντίληψη περιφερειακή. Παρέλαβε το μετρό στο 75%. Η προπαγάνδα περί μουσαμάδων είναι Κάτι το οποίο είναι κενό περιεχομένου κατά τη γνώμη μου, διότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπήρξε η ανακοίνωση προχωρήματος των έργων των σταθμών, καθυστέρησε το έργο να ολοκληρωθεί, πρέπει να προχωρήσει και προς το αεροδρόμιο και απευθύνατε την ερώτησή σας στον εκπρόσωπο ενός κόμματος το οποίο αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει, στηρίζει και πιστεύει πάρα πολύ τα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Τώρα το αν η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα, θα σας έλεγα να κοιτάξουμε όλοι μαζί το τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία και με τη βίαιη απολιγνητοποίηση και με το γεγονός ότι πετάξανε προτάσεις όπως η δική μας για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στον κάλαθο των Αχρήστων.
11: Άλλη μια ερώτηση, Παναγιώτα Ιμπίτσικα, το ντοκουμέντο.
13: Ήθελα να ρωτήσω έτσι...
10: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν έχετε...
13: Ναι, ήθελα να ρωτήσω λίγο για το ιδεολογικό στίγμα. Mm-hmm. Ο κυβερνητισμός έχει επηρεάσει και επηρεάζει σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των προτάσεων που κάνει.
10: Κυβερνητισμός είναι μια επιλογή η οποία λέει πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίσω την κυβέρνηση άνευ φόρων και προϋποθέσεων. Δεν κάνουμε ακραία ιδεολογική επιλογή εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι προτάσεις μας για να εφαρμοστούν, για να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί, για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να γίνουν πρόγραμμα μιας κυβέρνησης στην οποία θα έχουμε ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή συμμετοχή. Τώρα, να είναι η συνθήκη οποιαδήποτε και να μας πείτε, ξέρετε κάτι, αφήστε στην πάντα ό,τι αρχές έχετε και ό,τι ιδέες και ό,τι πρόγραμμα και θα γίνετε υπουργοί. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Νομίζω ότι το δείχνει και η στάση όλων μας και θεωρώ ότι και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι πολύ παραγωγικοί και θα πλουτίσουν τη δημόσια συζήτηση.
11: Δεν βλέπω αν έχουμε άλλη ερώτηση. Αν θέλει ο Νίκος ο Παπάς να πει κάτι κλείνοντας.
10: Όχι, να ευχαριστήσω. Θα κάνουμε και το κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
11: Πολύ.
10: Να είστε καλά.
11: Τα λέμε το βράδυ στην ομιλία στην κεντρική πολιτική εκδήλωση.

0: στο κόκκινο.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κυποθέατρο Παπάγου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθυστερημένο φυσικά λόγω της ζωντανής μετάδοσης της συνέντευξης τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 3 να χωρέσουμε τις κυριότερες εξελίξεις της ημέρας πλην της συνέντευξης τύπου. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 2:42 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτά να εφαρμοστούν, η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Καταθέσαμε, είπε, τις προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερός καρύ και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, αλλά δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ιρένα Αντούρου θα παρουσιάσει την κεντρική, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια, και θα έχουμε φυσικά απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και στην ιστοσελίδα avgi.gr. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί προκλητική δήλωση Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας τη θέση αυτή ως προσωπική του. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων, ενώ σημειώνει ότι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποκρουστική χαρακτήρισε ο Νίκος Παπάς την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει ενεργαστηριακή διερεύνηση. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξολογικών εξετάσεων. Ποινική δίωξη εντωμεταξύ σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος των 2 ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν στο επίκεντρο των ερευνών το κρίσιμο 3ωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα γύρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Πρώτο κουντούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικά κενά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε βέβαια με τον καθιερωμένο αγιασμό και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Η ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης, που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου, εάν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, είπε. Ο Υπουργός δεν επέκλεισε τη λήψη μέτρων και για τις τιμές των άλλων τύπων καυσίμων. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, φωτιά και στο παλαιό Κάστρο Μυτιλίνης. Από αέρους επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αντάρτες Χούθη φέρονται να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε κρίσιμο σημείο γύρω από το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε στο μεταξύ αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδέομαστε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη και τον απεσταλμένο μας τον Αντώνη Ριγόπουλο, για να συνοψίσουμε όσο μπορούν να συνοψιστούν τα πράγματα από τη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε προλίγου. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Πάντως έδωσε απαντήσεις σε όλα ο Νίκος Παπάς και έβγαλε και ειδησούλες.
1: Σε όλα έδωσε απαντήσεις ο Νίκος Παπάς. Εγώ, επειδή το ανέφερες και εσύ στην αρχή του δελτίου για όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, επειδή ήταν και του πιεστηρίου η είδηση, ναι, για αυτή την δήλωση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, υπήρξε βέβαια απάντηση από τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι αποκριστική η άποψή του, ήλπισε να παραμείνει προσωπική άποψη. Κάλεσε όπως και τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί από το συγκεκριμένο θέματος, ότι η ανεργία δηλαδή είναι προσωπική επιλογή, ουσιαστικά δηλαδή ότι οι άνεργοι είναι τεμπέληδες. Επισήμανε επίσης το πιο έτσι πρακτικό κομμάτι αυτής της συζήτησης, ότι πρέπει να εξηγηθεί κάποια στιγμή και η απόκληση της ανεργίας μεταξύ Ελστάτ και ΔΥΠΑ, καθώς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας η ψαλίδα αυτή της καταγραφής μεγαλώνει συνεχώς. Απαντήσεις βέβαια υπήρξαν για όλα τα θέματα, τα μεγάλα θέματα, και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα μερίσματα, για τον νέο ΕΦΚΑ, για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είπε επίσης για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν, επειδή ρωτήθηκε αν θα καταθέσουν το πρόγραμμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ότι δεν θα μπει η αστυνομία οικονομική σκέψη, ότι αυτό το συμβούλιο ορίζεται από την κυβέρνηση και δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις εκεί. Αναρωτήθηκε επίσης σε σχέση με τον ΕΦΚΑ γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος να μην μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες δομές, την ίδια ώρα που συνταξιουχικές ασφαλιστικές οργανώσεις από διάφορες άλλες χώρες όπως του Καναδά και της Αυστραλίας μπορούν και επενδύουν τα χρήματά τους ακόμα και στο εξωτερικό. Υπήρξαν απαντήσεις και σε σχέση, πολλές ερωτήσεις βέβαια από τους δημοσιογράφους, είναι λογικό, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα και βέβαια για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν δομικές διαφωνίες, στρατηγικές διαφωνίες με το κόμμα το συγκεκριμένο, με την Ελλάδα. Αναρωτήθηκε πώς γίνεται το 2019 να θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και να μην την έχουμε το 2026 που τα ταμεία είναι πολύ πιο γεμάτα. Είμαστε εδώ, είπε συγκεκριμένα, με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας και ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Επίσης αξιοσημείωτη, έτσι θα πω εγώ από όσα συγκράτησα, ήταν και η τοποθέτηση, η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα για όσους έφυγαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και ήταν μια ερώτηση, εντάξει, λίγο προβοκατόρικη, λίγο ειρωνική, λίγο πραγματική, δεν έχει σημασία, εάν θα τους δεχόταν πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί νομίζω έχει σημασία η απάντηση, έτσι.
1: Ναι, είπε ότι πρώτα απ' όλα δεν κοιμάται το κοινοβούλιο αυτή η πρακτική, αλλά είπε ότι αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ζαριά, δηλαδή να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να χτυπήσει μια πόρτα και εφόσον αυτή η πόρτα δεν ανοίξει, να μπορεί να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Ότι οποιοδήποτε το κάνει αυτό έχει συνέπειες τις αποφασίες του. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μια διαθέσιμη επιλογή που, για πάντα, εάν δεν ανοίξει η πόρτα που χτύπησε κάποιος εκτός κόμματος. Προφανώς με πολλούς αποδέκτες αυτή η φράση, ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχουν γίνει πολλές ανεξαρτητήσεις.
0: Ναι.
1: Διαχώρησε επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, διαχώρησε τις ανεξαρτητήσεις από τις παραιτήσεις. Υπό ότι είναι λογικό κάποιος να διαφωνήσει και να φύγει από ένα κόμμα και να θέλει να πάει σε κάποιο άλλο, αλλά για τις ανεξαρτητήσεις ήταν πολύ πιο καυστικός.
0: Ναι. Το κλίμα ποιο είναι ευρύτερα τώρα? Περιμένουμε 7 η ώρα τη Ρένα Δούρου, έτσι, στην κεντρική πολιτική ομιλία το απόγευμα στις 7, την οποία εννοείται θα μεταδώσουμε ζωντανά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο, το επόμενο μεγάλο εστίκημα τώρα και για τον κόσμο που θα μαζευτεί. Εδώ εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης θα γίνει και η ομιλία στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, εδώ που έγινε και η συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα. Αυτό περιμένουμε και βέβαια στην ομιλία, όπως που θα αποσαφινιστούν και πάρα πολύ περισσότερο, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, όλα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το πώς θα γίνει αυτή η διασύνδεση των μέτρων, των επιμέρους μέτρων, με το, συνολικά με τον νέο ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα ταμείο επενδυτικό, κοινωνικό επενδυτικό ταμείο.
0: Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νίκος Παπάς ξεκίνησε, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, πριν απευθύνει ο εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Μαλίδης, τις ερωτήσεις, με μια εισαγωγική τοποθέτηση που έχει να κάνει κυρίως με τη σχολική χρονιά και την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία και τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, ευχήθηκε βέβαια, έκανε προφανείς ευχές για τη σχολική χρονιά, αλλά τόνισε ότι ξεκινάει μια σχολική χρονιά με 75 κλειστά σχολεία και με 50.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2010. Είπε ότι βρισκόμαστε μεταξύ δημοσιονομικής κρίσης και δημογραφικής κρίσης και δημογραφικής κατάρρευσης. Μίλησε βέβαια για την ανάγκη να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε έστω με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Θύμισε και τα προβλήματα με τους αναπληρωτές για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην έβρεση κατοικίας. Και το συνέδεσε ακόμα και το συγκεκριμένο θέμα της έβρεσης κατοικίας για τους αναπληρωτές, τους δασκάλους και καθηγητές, με το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο έρχεται να λύσει συνολικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και επίσης έδωσε πάρα πολύ έμφαση και στις απαντήσεις αυτό που τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο εστιάζει, προβάλλει και προκρίνει, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κανόνα. Δεν τυχαίο ότι ξεκίνησε, το έβαλε και στην εισαγωγή του ο Νίκος Παπάς, έτσι, θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχει δίκιο σε αυτό, έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα, όπως είπε, και εξήγησε τεκμηριωμένα το τι και το πώς.
1: Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι οι δαπάνες δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πυροδοτήσει, είπε, την συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανόνα. Οι δαπάνες αυτές δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Οι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να γίνουν. Έχουμε 5 με 6 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα, τόνισε ο κύριος Παπάς. Και είπε να εκλογικευτούν, κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια. Καλό, είπε, το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν, να μην αγοράζουν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα τέτοιο σε σχέση με το ότι άμα είναι περιοριστικό το ευρύτερο νομικό πλαίσιο σε σχέση με το αν θα δοθούν μέτρα όπως η 13η σύνταξη και όλα αυτά.
0: Είναι η αιχμή του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, έτσι όλο το τελευταίο διάστημα, και με αυτό θα κινηθεί όπως φαίνεται. Θα δούμε και το απόγευμα στην ομιλία, αλλά είναι κρίσιμο μέγεθος αυτό πολιτικό περί δημοσιονομικού χώρου, γιατί γύρω από αυτό, Αντώνη, πλέκονται όλα το τελευταίο διάστημα. Εάν είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εάν η αντιπολίτευση πλειοδοτεί σε μέτρα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν, και έχει και ένα δικό. Ναι, πες μου.
1: Να το πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή ερωτήθηκε από δύο φορές ο κύριος Παπάς για το αν υπάρχει ένα νούμερο το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το καθόρισε, είπε ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι κοστολογείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Και ήταν διτό το μήνυμα του, αν ήταν βεβαίως αφορούσε πρωτίστως την κυβέρνηση, την οποία, όπως μας είπες και εσύ και ακούσαμε κι εμείς, κατηγόρησε ότι ψεύδεται, αλλά είχε και μια μπηχτή, θα την πω εγώ, προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε άλλη θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ειδικά για τις συντάξεις. Για εσύ την παρακολούθησες και αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό αναρωτήθηκε και εκείνος, ο κύριος Παπάς δηλαδή. Ναι. Ότι δεν γίνεται να έχουμε το 2019 τη δυνατότητα. Λέγοντας 2019, προφανώς εννοούσε τα χρόνια τα οποία ήταν πρόεδρος του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας και εξέφραζε αυτές τις θέσεις, λέγοντας ότι τότε είχαμε τη δυνατότητα και προτείναμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο τη 13η σύνταξη. Και πώς γίνεται σήμερα να λέμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ενώ τα πράγματα είναι τα ταμεία σε καλύτερη κατάσταση, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχει τελειώσει τα μνημόνια, έχει αλλάξει ευρύτερα η συνθήκη. Και γι' αυτό είπε ότι υπάρχει πολύ σαφής προγραμματική μετατόπιση. Και επίσης, γενικά υπήρχαν μπηχτές. Δηλαδή, εγώ θα κρατήσω και σαν μπηχτή επίσης σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποια στιγμή που είπε ότι στο δικό μας κόμμα, όποιος έχει αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος.
0: Ναι,
1: νομίζω πως το βλέμμα
0: τέλος
1: ήταν στραμμένο προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Προς το τέλος, ναι. Και σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητάμε, το είπε ξεκάθαρα. Θέλω να καλέσω, είπε κλείνοντας, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράζουν
1: να μην
0: αναπαράγουν και να μην πορεύονται δεχόμενοι το ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε και στις 7 στην κεντρική πολιτική ομιλία της Ρένας Δούρου. Ο Παύλος Πουλάκης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Εκτός αν εμφανιστεί στην εκδήλωση το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Μελίνα Βελιμέζη τώρα, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης και στις 7, επαναλαμβάνω, ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, φυσικά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο για να τα ακούτε και να τα μαθαίνετε όλα. Γεια σας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή. Εκτιμάται ότι θα ζητήσουν προθεσμία να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μετά την απολογία τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δίωξη ασκήθηκε μετά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική έρευνα, μεταξύ των οποίων οι καταθέσεις των δύο γιατρών, βιντεοληπτικό υλικό από την είσοδο της πολυκατοικίας και μαρτυρίας διασωστών του ΕΚΑΒ. Οι αρχές εξετάζουν τυχόν αντιφάσεις ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και ως προς το αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν από την ανακοπή του. Στο μεταξύ, η νεκροψία του Γιώργου Μαζωνάκη ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή με για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα σε πολύ υψηλούς τόνους αργά το βράδυ, ανάμεσα στον κύριο Λαζαρίδη και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο. Λίγο μετά το έντονο τηλεφώνημα, ο βουλευτής Καβάλας έστειλε μήνυμα, ζητώντας να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, με το κόμμα να τον αντικαθιστά άμεσα, δίνοντας τη θέση του εισηγητή στο Γιώργο Αμύρα. Έντονες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και την Ομοσπονδία Επαλλήνων ΟΑΕΔ προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, είπε ο κ. Μαρινάκης. Η Ομοσπονδία Επαλλήνων ΟΑΕΔ χαρακτήρισε την πρόταση σοκ και κοινωνικά επικίνδυνη. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Μάλιστα, πρόκειται, όπως είπε, να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του για να παρουσιάσει τις πολιτικές του προθέσεις. Στα ύψη, η διεθνή τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σήμερα διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ. Ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ το λίτρο. Προβληματισμός επικράτηκε για την πορεία του φυσικού αερίου, με την τιμή του να κινείται γύρω στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Καβάλας για το φωτοβολταϊκό πάρκο στον Χιτά της Καβάλας. Θα κατασκευαστούν 2 φωτοβολταϊκοί σταθμοί δίπλα στις εγκαταστάσεις της Λιματολάσπης και του Χιτά, ισχύως 250 κιλοβάτο καθένα. Θα συνδέονται επίσης από σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί το δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο, δήθεν κατά λάθος, να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 4, η μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σε Καβάλα και Ελευθερούπολη, στους 28 σε Χρυσούπολη και Θάσο. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη

0: και ευχάριστη. Ρεβόιλ Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Καβάλα News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνής τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε είχε καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
2: Να σου πω.
1: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
2: Αγιασμό
1: και...
2: θα κάνουμε.
1: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Όχι, εμείς εδώ.
1: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε σχολείο.
2: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
1: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
2: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
1: Με όλα αυτά. Δεν λοιπόν, τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
2: να πούμε σήμερα δηλαδή. Ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά...
1: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
2: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
1: Τι Ευάνθεια.
2: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
1: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά Ευάνθεια.
2: Ευανθία.
1: Που λέγεις Ευανθία.
2: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά καλή σχολική χρονιά.
1: Έτσι, καλή
2: σε
1: σχολική
2: όλα
1: χρονιά.
2: Τα παιδιά της παρέας.
1: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
2: Και καλά κουράγια στους γονείς.
1: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι. Στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνονταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι οι δάσκαλοι 11 το Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
2: να τους ψάξουμε, ρε παιδί μου.
1: 11 του μήνα σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό φαντάζομαι, αλλά ποιο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη.
1: Για πες.
0: Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχης, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο
1: Μπουγάς. Ναι, είμαι σίγουρη. Έτσι. Και εγώ αυτός είναι ο πλανητάρχης της καρδιάς μου.
0: Όχι, ναι, αλλά ο πλανητάρχης τίνει πλέον να γίνει Μπουγάς. Έτσι, προς τον Μπουγά δηλαδή.
1: Μην προσβάλλεις τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έτσι, και ο Τραμπ λέει, είχε προσλάβει κάποιον ο οποίος είναι... έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Αυτό έγινε, βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλευε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Έφυλε από αυτούς. Διακυδεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι της χώρας τους δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτούς τους διάσημους.
0: Δεν πειράζει, κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνουν, ας πούμε, λες, πες εσύ, δεν με νοιάζει, να με πληρώσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα, δηλαδή να πειράζεσαι, να έχεις επιχειρήματα, όχι πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζεις να λες τα δικά σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή, άμα το παίξω talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλανα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί. Δηλαδή, εσύ τι έλεγε εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Κάποιο που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να τον βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία. Άμα ψάξετε δηλαδή στο ίντερνετ θα το βρείτε. Σκέφτομαι εγώ τώρα ποιον θέλω να βρω, ας πούμε, για να τον βρίζω. Να τον προσλάβω έστω ένα μήνα. Νομίζω θα μου φύγει ένα μήνα.
1: Εγώ το σκέφτομαι ανάποδα. Ότι σε ποιον θα μοιάζαμε για να μας προσλάβει. Να δούμε μια ασπριμέρα.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Προηγουμένως να σου πω ότι ο Τάκης Τζαχαράτος που λέγαμε προηγουμένως κάνει φοβερό καζατζίδι. Έτσι, φοβερό καζατζίδι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Κοίτα, η αλλαγή που μου λες από Amy Winehouse σε καζατζίδι.
0: Ναι. Κάτσι Νικολάου, ξέρω κι εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζή, καλά το πανταζή το κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά, καρά. Με τον καρά νομίζω ότι είχε συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
1: Μάλιστα, και η Σάλαμη
0: Υγεία,
1: καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
0: Ναι, να αυτό, για να δουλεύει ο κόσμος. Να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ.

0: Ελλήνων. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 το Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι, έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως. Βαλίκος μας κατρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Αχ, ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβηκε σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πραξικοπήματος στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται
1: μία
0: το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ύδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε
1: λοιπόν. Στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι είναι, βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλάιον, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού.
0: Μεσολόγγι.
1: Έχει διάφορα είδη, σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Και τι όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, βάλεις λίγο αλάτι στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Και εγώ κάπως υποχρεωτικά. Υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Α, έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως. Ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βεβαίως, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις. Που έρχεται. Ξεκούραση.
1: Εσύ τελικά αποφάσισες.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα πας.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά. Καταλαβαίνεις. Μπορώ να μην πω και τι.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραία που θα έκανα.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ, ναι. Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Εκεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται, μάνα μου, Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. We were

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των 2 γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνή τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμη ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, Παρασκευή, 11 του μήνα, έτσι. Ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε, δηλαδή. Δεν θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
2: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
1: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, δεν τους ενδιαφέρει.
2: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, παιδί μου. Αλλά έχει μία πικάντικη κοινότητα.
1: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
2: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
1: τι έχουμε ζήσει,
2: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε. Μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα. Παιδιά, ελάτε να δούμε τι λέει.
2: Αν ο Μπιν Λάντεν έστελνε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
1: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
2: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
1: Έτσι.
2: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων. Άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για το λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Λοιπόν, για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και... πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα, παντρεμένη, 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο, τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Να είναι 33χρονοι είναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς. Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και του έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε και όλες η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον 15χρονο.
1: Γιατί έλειος την νόημα αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Δεν σου κάνουμε διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις
0: οπότε
1: βλέπεις.
0: Πάει να πει... όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήτανε καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Πολύ συντρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές. Άμα είναι κουρασμένοι, έτσι αστοχή μερικές φορές.
1: Θες να είναι καλές,

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη.

0: και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
3: Πολλά αυτά που έχουμε.
2: Εκεί στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Δηλαδή είναι η δεύτερη χρονιά ή η τρίτη
3: αυτό,
2: που γίνεται χαμός.
3: Είναι
2: δηλαδή
3: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή
2: ξαφνικά,
3: την περιοχή.
2: Ξαφνικά. Βέβαια η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια πόσο είναι αυτόν τον καιρό.
3: Όχι, δεν το είδα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ, επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ναι, ναι. Ένα έτσι, μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά, θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια.
3: Α, μάλιστα.
2: Μπορεί να το πίστευε αυτός.
3: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να ερχόταν ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
2: Δεν πειράζει. Θα του λέγα εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω όλα.
3: Μπορεί και πάλι να σου πίστευε. Θα βρισκόσαι σε κάνα μπουντρούμι.
2: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Εντάξει.
3: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
2: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
3: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα, αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι, γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
2: Στο περιπολικό.
3: Ναι. Τσαντισμένη κατσίκα, η οποία είχε κάνει άνω-κάτω το περιπολικό και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
2: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι, υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει, ζώδιο τι είναι κρυός.
3: Εγώ καιρός. Εγώ καιρός, δεν είναι κατσίκα.
2: Ναι, κατσίκα. Ήθελα να του πω την κακία μου, αλλά εν πάση περιπτώσει το. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι ενευριασμένος και τσιτωμένος.
3: Ναι, η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε
2: καταλάβει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
3: Α, εσύ ήσουνα.
2: Εγώ ήμουν.
3: Εντάξει.
2: Έτσι να πει στον Τραμπ. Παίζει να το πιστέψει.
3: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι.

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι
1: προφανώς,
0: και σήμερα.
1: Και το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά λοιπόν. Τα κρούσματα, αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα, δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φαίνεται να είχε λέει μια θυελώδη ερωτική ζωή, που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο!
0: Δηλαδή, ακόμα και με στο καρουτσάκι να τον έχεις τον άλλο, θα στην κάνει, έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή. Και άντρας να είναι,
1: με
0: δηλαδή.
1: Με ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά!
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα τρία του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η Βρετανική Daily Mail.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Οι
0: πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουν κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
1: Έτσι,
0: είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο γι' αυτό.
0: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
1: Σίγουρα φυσαυρίζεις.
0: Εκτός από αυτό όμως, είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε.
1: Δεν το πιστεύω και δεν το δέχομαι.
0: Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Θα πάρουμε την τελευταία μας αμνάσα.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε. Και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνής τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμ μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: Look me in the eye. Tell me that I'm still alive, 'cause what you did last night was a sin.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, καλέ?
2: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τίποτα, μια χαρά.
2: Έτσι.
1: Γεια σας, παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα.
2: Καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
1: Η παραγωγή της εκπομπής πάντα στον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
2: Και το κορίτσι μας, ναι, μαζί, Βασιλεία, ναι, Πέτρου.
1: Αλίμονο, λοιπόν. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μία οντισιόν για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, ναι. Οντισιόν είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα, θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου, θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις το άλλο, έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο, ναι, σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο δημιουργός της συγκεκριμένης προσέγγισης για την οποία θα μιλήσουμε είναι ο κύριος Trent Innes.
1: Μάλιστα.
0: Στέλεχος της Zero στην, ναι, Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι έψαχνε υποψηφίους που θα επέστρεφαν το φλιτζάνι του καφέ που τους πρόσφερε,
1: ναι,
0: στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Ποια είναι η θεωρία του? Λέει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις να προσφέρεις αυτόν που έρχεται ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Η μία περίπτωση είναι φεύγοντας να τα αφήσει εκεί.
1: Σωστό.
0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει
1: να το
0: και
1: μαζέψει,
0: να το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει, εντάξει, okay, σκέφτεται και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φλιτζάνι.
0: Έτσι,
1: παιδί,
0: μπράβο,
1: ο άνθρωπος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η αδιαφορία, λέει, μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου. Και τα σκουπίδια,
0: μπράβο,
1: πρέπει να τα, λοιπόν, πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε?
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Ηλία, είσαι από πίσω και τα μαζεύεις. Αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
1: έτσι
0: μας,
1: μας λέγανε στην ιστορία.
0: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα ζυγός κατά κάποιες έτσι παλιές ρήσεις.
1: Πώς, σύζυγος λέει, λέγεται η λέξη.
0: Λοιπόν, είναι και ο γάμος. Mm-hmm. Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
1: Απαπα.
0: Αμέ.
1: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
0: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, η άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
1: Α, παπά.
0: Και αυτός ο αριθμός λέει αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους. Αν βάλεις και τους,
1: και τους
0: δεύτερους και τους τρίτους μετά τα 50,
1: μην το συζητάς.
0: Λοιπόν,
1: οριάζουν οι γάμοι.
0: Ο πραγματικός όγκος των γάμων 50 πλάς είναι αισθητά μεγαλύτερος και αγγίζει το 5%, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Αμέ. Οι πίνακες αυτοί της Ελστάτ για τη δεκαετία του 90 δείχνουν και το χαμηλότερο τότε μέσο όρο ηλικίας πρώτου γάμου. Τότε ήταν στα 24-29.
1: Παντρευόταν άνθρωποι το 90-24-29.
0: Ναι, είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω το 1%. Τώρα έχουν φτάσει το 5.
1: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι άνω των 50.
0: Τι νόμισες αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που... Έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω. Έτσι. Τώρα.
1: Δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό,

0: Τυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors, επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και ώρα να μιλήσουμε για το χωρικό μας.
1: Εύα, για όνομα του Θεού.
0: Το έχει η οικογένεια, το έχει το χουί. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό?
1: Γιατί την Kim.
0: Όπως μου λες εδώ, ναι, η Kim λες.
1: Μετά την Kim Kardashian, για την Chloe θα
0: πούμε. Ναι, η Kim είχε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει,
0: το έχουμε ξεχάσει.
1: Είχε πει στο People,
0: έτσι, ότι παιδιά είναι ψέματα όλα αυτά, το είχαμε πει αυτό. Κατακεραυνώνει την NASA που λέει ψέματα στον κόσμο, δεν έχει πατήσει ποτέ Αμερικανός
1: ναι, ναι,
0: στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αυτή τον εαυτό του αν το θεωρεί Αμερικανό.
1: Πάντως τσίπησε η NASA τότε και της είχε απαντήσει τη Kim.
0: Ναι, αν θες να σε πάμε και μια βόλτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να δεις τα πράγματα από κοντά και να ξεχάσουμε να σε πάρουμε πίσω.
1: Μπράβο. Ήρθε λοιπόν και η ψηλή, η λίγο ταυραντωμένη αδελφή Chloe,
0: ναι,
1: και είπε: δεν είναι μόνο εκείνη που το πιστεύει, και εγώ το πιστεύω.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, και δεν το είπε τύπου μεταξύ μας, το είμαι στο People, το περιοδικό, το διάβασε πολλοί κόσμος. Ότι δεν πιστεύει στην προσελήνωση. Άκου τώρα. Νιώθω άσχημα, λέει, γιατί έχω πει πολλά στην Kim γι' αυτό και μάλλον την έβαλα σε προβλήματα. Α, ότι εκείνη το είχε πει πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω ότι συνέβη και θα πεθάνω με αυτή την άποψη. Δεν θέλει να αλλάξει και γνώμη.
0: Ότι δεν έχει πάει η American Master.
1: Έτσι. Καλά θα κάνει η NASA να μην απαντήσει.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει,
1: έτσι,
0: από ό,τι βλέπω,
1: έτσι,
0: εδώ.
1: Έτσι. Άλλωστε.
0: Gemini λέει, δεν λέγεται το πρόγραμμα το καινούριο.
1: Gemini το AI.
0: Που λέει δίδυμα.
1: Δίδυμα.
0: Να τις πάνε και τις δύο επάνω.
1: Και να τις αφήσουν, παρακαλούμε.
0: Παρακαλώ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
0: Γεια σας!
1: Για πες!
0: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η άνοιμα και η δράση για την άγρια ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα όπως η άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιου της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανό να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμό σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και οι δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όποιος ακούει,
1: κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι, πρώην στέλεχος της Sony Music. Παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος. Και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια.
1: Να
0: τα
1: περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι. Τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want for Christmas is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Α, την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των 2 γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνή τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμ μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε και πάλι εδώ. Δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα. Ημερομηνίες δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ακάθεκτοι συνεχίζουν παρέα με εσάς, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε κάποτε.
1: Θα σε πάω πίσω. 1938, αλλά μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση.
0: Ναι, για πες.
1: Ξανάρχισαν 11 Σεπτεμβρίου του 1938.
0: Μάλιστα.
1: Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
0: Α, ωραίο.
1: Μετά από 2.000 χρόνια.
0: Έλα ρε.
1: Ξαναπάτησαν ηθοποιοί και κοινό.
0: Ήταν η πρώτη παράσταση της νέας εποχής.
1: Βεβαίως, με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το Εθνικό Θέατρο και με πρωταγωνίστρια, παρακαλώ, την Κατίνα Παξινού σε σκηνοθεσία Ροντήρη.
0: Έλα.
1: Αυτά είναι ονόματα που εμείς τα ξέρουμε μόνο θεωρητικά, αλλά τότε ήταν τεράστια ονόματα.
0: Και είναι. Και είναι ακόμα.

0: ορίστε, που κάθεσαι και βλέπεις έρευνες και μελέτες πώς να νιώσεις καλύτερα. Πάρ' το μπουκαλάκι σου, κορίτσι μου.
1: Με το νερό.
0: Πιες λίγο νεράκι.
1: Κάθε φορά που πίνω μου φωνάζεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στην εκπομπή, όχι μετά.
0: Εκτός εκπομπής, ναι. Λοιπόν, είναι λέει το απλό μυστικό της ευεξίας. Γιατί. Για πες.
1: Γιατί ο εγκέφαλός μας καταρχήν αποτελείται σε ποσοστό περίπου 75% από το νερό και όχι μόνο ο εγκέφαλός μας, το σώμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει και τη μνήμη και τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δίνουν
1: νερό στους πολιτικούς μας, δεν ξέρω. Με επαρκή ενυδάτωση το μυαλό λειτουργεί πιο καθαρά και πιο αποδοτικά, μειώνονται οι πονοκέφαλοι, έχουμε καλύτερη πνευματική διάρκεια και αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πίνουμε νερό.
0: Δεν πίνουμε
1: στο
0: νερό.
1: Το λέω εγώ.
0: Δεν πίνουμε.
1: Όχι, δεν πίνουμε νερό ούτε εμείς, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας.
0: Ούτε κανένας. Γι' αυτό κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
1: Έτσι.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης.

0: Διευθύνων σύμβουλο τη Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
3: Α, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ρε φίλε.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο αν το βλέπαμε.
0: Το είδαμε. Το είδα. Εγώ το είδα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερός ο τύπος και πραγματικά δηλαδή το καταφέρει.
1: Σοου, κανονικό, ε!
0: Εντελώς όμως. Απλά δεν δείχνει το τέλος. Δεν δείχνει το τέλος. Πόσοι του την πέσανε.
1: Για να δούμε.
0: Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια λέει πανηγυριού έξω από ένα εστιατόριο στην Πάφο,
1: ναι,
0: στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ένας αποφάσισε να δώσει το δικό του σοου. Τι έκανε λοιπόν? Ανέβασε στο κεφάλι του, όχι τραπέζι, όχι ποτήρια, όχι μπουκάλια, όχι κανάτες. Μια τεράστια σούβλα κοντοσούβλη, παιδιά!
1: Που ψινότανε!
0: Είχε ψηθεί, καλέ!
1: Ο Χριστός!
0: Ναι! Και μάλιστα ανέβηκε πολύ γρήγορα το βίντεο, λέει, στα social media. Σε λίγες ώρες έγινε viral. Συγκέντρωσε πάνω από 300.000 προβολές.
1: Αυτόν θέλα να δουν ή τα κοψίδια τώρα.
0: Δεν δείχνει το τέλος, σου λέω. Δεν ξέρω αν τη γλίτωσε το παλικάρι. Δεν ξέρω.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε και για σήμερα στην ενότητα, τελειώνοντας την εκπομπή.
1: Και τι ενότητα για το Σαββατοκυριακό.
0: Είναι τραγούδια για το weekend.
1: Για φτιάξε μας τη διάθεση.
0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι των Loverboy,
1: ναι,
0: που έχει τίτλο Working for Weekend.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τραγούδι από τους Loverboy, είναι Καναδοί αυτοί, έτσι. Mm-hmm. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Get Lucky, το 1981. Πρόσεξε τώρα γιατί είναι τραγούδι για το weekend, Working for Weekend. Ο κιθαρίστας ο Paul Dean,
1: ναι,
0: κάποια Τετάρτη,
1: ναι,
0: βγήκε έξω ο άνθρωπος να κάνει βόλτες και τα λοιπά, τον ατάλο,
1: mm-hmm,
0: και είδε ότι υπήρχε μια ερημιά, ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε.
1: Δεν κυκλοφορούσε.
0: Τότε.
1: Τότε, παλιά.
0: 1980, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν ότι όλοι φαντάζομαι ότι είναι στις δουλειές τους και όλοι όπως και αυτός σκεφτόντουσαν μεσοβδόμαδα,
1: ναι,
0: τι να αρχίσουν να σκαρφίζονται, να οργανώσουν, να κάνουν
1: για το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή η συνήθεια. Το θυμάσαι?
1: Και πώς δεν το θυμάμαι.
0: Πολλές φορές μεσοβδόμαδα αρχίζαν τα τηλέφωνα. Παιδιά, Παρασκευή,
1: τι θα κάνουμε?
0: Σάββατο, τι θα γίνει?
1: Έτσι.
0: Πάνε αυτά τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το Working for Weekend και το αφιερώνουμε σε όλες και όλους που μας ακούνε για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και να το περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
1: Τέλειο.

0: Είδες, σε έφτιαξα.
1: Με έφτιαξες, λέει.
0: Χαρουμενούτσικο ήτανε.
1: Ήτανε χαρουμενούτσικο.
0: Σπιδιχτούλη.
1: Ήτανε χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Αλλά περιμένω την επόμενη εβδομάδα τρομερές μουσικάρες όπως πάντα από σένα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα και στο τέλος του πενθήμερου. Μπροστά μας έχουμε ένα wow weekend καλοκαιρινό.
1: Όσο μπορεί το καθένας.
0: Έτσι. Ακόμα και μια βολτίτσα στο πάρκο της γειτονιάς με μια πορτοκαλάδα στο χέρι και καλή παρέα.
1: Και ακόμα και αν δουλεύετε, ρε παιδιά, με καλύτερη διάθεση θα περάσει η ώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Βασιλεία Πέτρο, άντε, επειδή την αγαπάς, τη λέω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνής τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε είχε καταγραφεί από τις κάμερες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
9: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.
1: When you're down, down low, and there's

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Κακουργηματική ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των 2 γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ η νεκροψία ολοκληρώθηκε χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις για την αιτία θανάτου. Εκτός της θέσης του εισηγητή για τις συμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά τα δημόσια πειρά του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Στα ύψη, η διεθνή τιμή πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,07 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης πλησιάζει το 1 ευρώ ανά λίτρο. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα, ιδάλως αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε είχε καταγραφεί από τις κάμερες.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
0: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 28. Στην Πορτμιακή Γραμμή Κραμωτής Λιμένα άνεμ μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος άνεμ η ανατολική βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα Φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
17: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
20: New music show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
22: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
23: New music show. The summer edition.
24: No stress.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση

0: φετινό καλοκαίρι αληθινό νέκταρ. Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Καβάλα News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music
10: Show. What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boutzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
17: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά το καθημερινό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδη στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται

0: Πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
5: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News στους 102,8.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up?
9: New music show.
10: Εδώ, τα ακούς.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: and you're listening to my new single Forever to the End with Close.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδης στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Υπάρχουν 2 τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το δύο ώρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού Γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Silent Eyes. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία, Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ούντου, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό. Baby,

από 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steel, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαις μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνει σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Denise Nicole White, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Anne Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Anne Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Anne Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδη στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Dubi. Αυτό είναι το όνομα του συγκρότηματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marias εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλοι στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται? Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul. I can

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming, αυτή ήταν η φράση. Where is my husband, αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Leflex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I Love Your Way, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Ελένα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτείει φόρο τιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα και το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με Ρίο Ζήσου.

Ισλανδοκινέζα Levy Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την ύμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδης στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδης στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική, νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κρατάει αρμόδιο υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, σχολίασε το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, η οποία έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από το Σάββατο 5 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 4 άτομα στην Καβάλα και συνολικά 15 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για διακίνηση ναρκωτικών. Ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης έθεσαν σε εφαρμογή επιτίδης στην Καβάλα, οι οποίοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά από γυναίκα. Αρχικά οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα εκτοξεύοντας απειλές για τη σωματική της ακαιρεότητα, απαιτώντας να τους παραδώσει όσα χρήματα διέθετε στο σπίτι της. Αμέσως μετά τη σκυτάλη πήραν συνεργοί τους, οι οποίοι εμφανίστηκαν τηλεφωνικά ως αστυνομικοί. Ζήτησαν από τη γυναίκα να συνεργαστεί σε μια δίθεν επιχείρηση παγίδευσης των εκβιαστών. Την έπεισαν να αφήσει χρήματα και χρυσαφικά σε σημείο της πόλης, προκειμένου υποτίθεται να πιαστούν στα πράσα οι απατεώνες. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους με αποτέλεσμα τα αντικείμενα αξίας να περάσουν στην κατοχή του κυκλώματος. Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης. Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο και άφησαν στη θέση του ένα χαλασμένο. Η διοίκηση του κέντρου υγείας καλεί τον δράστη που πήρε το λειτουργικό αμαξίδιο να το επιστρέψει άμεσα. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσει τις νομικές διαδικασίες, καθώς αυτός που το πήρε έχει καταγραφεί από τις κάμερες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα την ομάδα Καβάλα 2004 σε φιλική αναμέτρηση.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 29. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.